0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκ των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: European School Radio.
1: Τονώνει, δυναμώνει,
2: δίνει υγεία και απόλαυση.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού.

0: ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγητο μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: European School Radio, 24 ώρες μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: ESR, live from Greece. This is European School
1: Τώρα
0: Radio.
1: Θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τι ξέρεις ότι.
3: Γεια σας. Ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
4: Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
5: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
6: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος με την επιλογή των συνεντεύξεων.
7: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
8: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
9: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
10: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά.

0: ακούσετε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: 3, 2, 1. Υπάρχουδάκι στο σταδάσι. Είναι όλα όσα βλέπεις, ακούς, διαβάζεις στο διαδίκτυο αλήθεια ή μήπως είναι παραμύθια? Πριν πιστέψεις, ρώτα τους μεγάλους.
2: Ένα μήνυμα για το περιβάλλον και το χρέος μας προς αυτό. Από την 6η τάξη του 26ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας. Και να μιλώ με λέξεις.
3: Εν αρχήν είναι ο λόγος και έπειτα η γη, από την οποία γεννήθηκε η φύση και από τη φύση γεννήθηκε ο άνθρωπος. Η φύση που ο άρθρος εμφύσισε στον άνθρωπο και τότε εκείνος λόγο δημιούργησε και λέξεις και κατασκεύασε από τη φύση κτίσματα πόλεων και πόλεις νέας φύσης με ύλη και είδωρ και ό,τι απόμεινε είναι αυτό που μας περιβάλλει.
2: Ό,τι απόμεινε είναι οι λέξεις, δύο λέξεις, τόσο δα μικρές, γη και φύση. Και γυρίζω στον ήλιο τη ματιά μου που φωτίζει ακούραστα και αέναα τη γη μας και μας φανερώνει μέρες για ζωή, για το εγώ και το εμείς. Και θυμίσου, να μην στρέφεις το κεφάλι στο εγώ, μα να γυρίζεις τη σελίδα στο εμείς και όχι στο μηδέν της σιωπής.
4: Να το πρώτο χρέος σου, άνθρωπε, να κοιτάς κατάματα το εμείς, να φωνάζεις με λέξεις δυνατές για την καταστροφή του κόσμου και της φύσης, να επιστρέφεις πάντα στην αρχή σου, άνθρωπε, στη μητρική σου αγάπη για τη φύση και τη γη και να μιλάς με λέξεις.

0: και να μιλάς με λέξεις. Αγάπη. Περιβάλλον.
1: Προστασία.
2: Είδωρ.
0: Φιλανθρωπία.
3: Ανακυκλώνω, προασπίζω.
4: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
5: Καθημερινά χρειαζόμαστε ενέργεια. Νιώθουμε κουρασμένοι. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν αθλούμαστε. Ο αθλητισμός βοηθάει στην καλή λειτουργία του σώματος.
6: Από τα παλιά χρόνια οι αρχαίοι Έλληνες αθλούνταν καθημερινά άντρες και γυναίκες. Έκαναν αγώνες που μερικοί από αυτούς υπάρχουν ακόμα, όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες.
5: Όμως για τον αθλητισμό χρειάζεται και καλή διατροφή. Το φαγητό μας δίνει ενέργεια που είναι πολύτιμη για τον οργανισμό μας.
7: Για αυτούς τους λόγους πρέπει να έχουμε καλή διατροφή και να αθλούμαστε καθημερινά.
8: Πρέπει να είναι ο στόχος κάθε ανθρώπου που για να το αποκτήσει χρειάζεται θυσίες, παραδείγματος χάρη.
9: Θα ήθελες για επιδόρπιο ένα γλυκό?
6: Ευχαριστώ, αλλά θα προτιμούσα μια φρουτοσαλάτα.
8: Χρειάζεται κόπο, παραδείγματος χάρη.
9: Θα ήθελες να πάμε για καφέ?
5: Θα προτιμούσα να έρθεις μαζί μου στο γυμναστήριο.
8: Χρειάζεται θέληση και ισχυρό χαρακτήρα, παραδείγματος χάρη.
9: Θα ήθελες ένα τσιγάρο?
5: Όχι, γιατί δεν έχει τίποτα να μου προσφέρει, οπότε δεν το χρειάζομαι.
8: Εάν η απόλαυση του φαγητού, η διασκέδαση και οι επιλογές στην καθημερινότητά μας γίνονται με μέτρο, τότε θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε το ευζήν, σε συνδυασμό βέβαια με την καλλιέργεια του πνεύματός μας. Όπως είπε και ο Κλεόβουλος, μέτρον άριστον, ή όπως λέμε σήμερα, παν μέτρον άριστον.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Καλό να είναι.
2: Τα συστατικά για μια δυνατή φιλία.
3: Αξιοπρέπεια.
4: Βοήθεια.
5: Γενναιοδορία.
6: Διαφορετικότητα.
7: Ειλικρίνεια.
8: Ζήλια.
9: Ηθικότητα.
4: Θαυμασμός.
5: Ισότητα.
10: Κατανόηση.
4: Λατρεία.
7: Μεγαλοκαρδία.
11: Νοιάζομαι.
6: Ξεγνιασιά.
9: Ομόνοια.
6: Πίστη.
11: Ρομαντικότητα.
5: Σεβασμός.
7: Ταύτιση.
11: Υπομονή.
7: Φροντίδα.
5: Χαρά.
6: Ψυχραιμία.
7: Ωριμότητα.

ώρα βήθη στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Γεια σας!
2: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
1: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
3: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
4: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
1: Είμαστε οι Schoolgans.
5: Καθίσου εδώ!

0: Σε αυτή την εκπομπή, παιδιά συζητούν για τις δικοπές τους
1: και στέλνουν αυτιές.
2: The second high school of Ευκαρπία goes boom! Κάτσε να ακούσεις The Catchy Tunes!
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας! Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό, για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους τυφλούς και γενικότερα στα άτομα με προβλήματα όρασης.
4: Οι τυφλοί είναι άνθρωποι όπως όλοι μας, έχουν όνειρα, ικανότητες και δικαιώματα και δεν χρειάζονται λύπηση.
3: Ακριβώς. Αυτό που χρειάζονται είναι σεβασμό, κατανόηση και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.
4: Εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε αν συναντήσετε έναν τυφλό στο δρόμο? Αν όχι, ακούστε μερικές βασικές οδηγίες.
5: Όταν πλησιάζουμε έναν τυφλό άνθρωπο, φερόμαστε φυσιολογικά και το απευθυνόμαστε άμεσα. Τον χαιρετάμε και συστηνόμαστε, λέγοντας ποιοι είμαστε. Αν θέλουμε να προσφέρουμε βοήθεια, ρωτάμε ευγενικά. Μήπως χρειάζεστε βοήθεια?
6: Δεν διπιάνουμε το άτομο ή το λευκό του μπαστούνι χωρίς τη συγκατάθεσή του, καθώς αυτό μπορεί να του προκαλέσει ευνηδιασμό, ανασφάλεια και φόβο.
7: Εφόσον δεχτεί η ζητήση βοήθεια, του επιτρέπουμε να κρατηθεί από τον μπράτσι τον αγώνα μας και περπατάμε μισό βήμα μπροστά του, ώστε να μπορεί να ακολουθήσει με ασφάλεια τις κινήσεις μας.
8: Παράλληλα, περιγράφουμε το περιβάλλον και τα πιθανά εμπόδια που συναντάμε, χρησιμοποιώντας σαφείς κατευθυντήριες λέξεις όπως μπροστά σου, δεξιά σου, αριστερά σου.
9: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: τις 4 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: 10 συμβουλές για την ασφαλεία στο διαδίκτυο.
1: Από τους μαθητές της ΔΕΛΤΑ ΔΕΛΤΑ του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Πολυκάστρου.
2: Το διαδίκτυο μορφώνει και ψυχαγωγή.
3: Αρκεί να ξέρουμε πώς να προστατευτούμε.
4: Συμπεριφερθείτε στο διαδίκτυο όπως θα συμπεριφερόσασταν και εκτός αυτού.
5: Ποιες προσωπικές πληροφορίες θα ήσασταν διατεθειμένοι να μοιραστείτε με κάποιον άγνωστο?
6: Δεν αποκαλύπτουμε τα προσωπικά μας στοιχεία.
7: Δεν δημοσιοποιούμε προσωπικές μας φωτογραφίες.
8: Προστατεύουμε τους κωδικούς μας.
9: Και τους αλλάζουμε συχνά με δύσκολους συνδυασμούς.
10: Προσέχουμε ποιους συνομιλούμε στο διαδίκτυο.
11: Μπορεί να μην είναι αυτοί που λένε.
12: Δεν επιτρέπουμε σε κανένα να μας μιλάει άσχημα ή προσβλητικά στο διαδίκτυο.
13: Αν αυτό συμβεί, το λέμε αμέσως σε κάποιον μεγαλύτερο.
14: Σκεφτόμουν πριν δημοσιεύσω οτιδήποτε.
15: Γιατί στο διαδίκτυο ό,τι δημοσιεύω παραμένει για πάντα.

Σκέψου πριν κάνεις κλικ. Διαβάζουμε προσεκτικά τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρίτου των δωρεάν υπηρεσιών που παρέχουν διάφοροι ιστόφοροι.

0: βάζει στο διαδίκτυο.
1: Οι διαδικτυακοί μας φίλοι δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τους πραγματικούς.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Πώς είναι η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για τα παιδιά? Μεγαλώνουμε πιο γρήγορα από όσο είμαστε έτοιμοι? Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για ένα φλέγον ζήτημα που απασχολεί τους εφήβους, το οποίο είναι η απότομη αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Παιδιά, ποια είναι η άποψή σας?
1: Πιστεύω ότι αυτή είναι μια αρκετά μεγάλη μετάβαση που είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε ανεξαρτήτως από το αν είμαστε έτοιμοι ή όχι. Είμαστε υποχρεωμένοι να αλλάζουμε σχολείο, φίλους, καθηγητές, συνήθειες και να αναλαμβάνουμε πολλές παραπάνω ευθύνες από ό,τι μπορούμε να κουβαλήσουμε στην πλάτη μας σε αυτή τη μικρή ηλικία. Εσύ τι λες?
2: Πολύ σωστά, θα συμφωνήσω και εγώ με σένα. Και θεωρώ πως αυτή η μετάβαση δεν θα έπρεπε να είναι τόσο σύντομη. Θα πρέπει να υπάρχει ένα συμβουλευτικό ρόλος και προσδιορισμός από τους γονείς και τους καθηγητές. Αλλά θεωρώ κιόλας ότι είναι σημαντικό να βιώνουμε τέτοιες αλλαγές στη ζωή μας, ώστε να είμαστε και προετοιμασμένοι για τα επόμενα μας χρόνια.
0: Ένα ακόμη μεγάλο ερώτημα των συνομιλικών μας είναι αν μεγαλώνουμε πιο γρήγορα από όσο είμαστε έτοιμοι. Τελικά μεγαλώνουμε πιο γρήγορα?
3: Κατά την άποψή μου, θεωρώ πως ναι. Μας αναγκάζουν να κάνουμε μια τεράστια αλλαγή, το δημοτικό με το γυμνάσιο, όπου είμαστε υποχρεωμένοι να αναλάβουμε περισσότερες και πιο απαιτητικές υποχρεώσεις. Ακόμα, στην τρίτη γυμνασίου, μας βάζουν να αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε στο ΓΕΛ ή στο ΕΠΑΛ, που ουσιαστικά είναι το μέλλον μας αυτό, το τι θέλουμε να σπουδάσουμε. Και μην ξεχνάμε ότι αναγκαζόμαστε με την αλλαγή αυτή να υποστούμε ένα γεμάτο κουραστικό πρόγραμμα με 7 ώρα και πολλά φροντιστήρια για να καλύψουμε κενά, που έχει συνέπεια να έχουμε σχεδόν καθόλου προσωπική ζωή. Εσύ, τι πιστεύεις?
4: Δεν μπορούμε να μην κάνουμε λάθος, παιδιά, είναι αναπόφευκτο. Ότι μεγαλώνουμε πιο γρήγορα από ότι είμαστε έτοιμοι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε λάθη, ώστε να μάθουμε από αυτά. Πράγμα που είναι πολύ βασικό για εμάς τα παιδιά. Επίσης πιστεύω πως θα ήταν καλύτερα να είχαμε το δικό μας ρυθμό, καθώς μεγαλώνουμε. Γιατί όλο το άγχος και η πίεση, επίσης και η κούραση, δεν μας βοηθάνε καθόλου στην καθημερινότητά μας. Και όχι μόνο.
0: Άρα καταλαβαίνουμε ότι το θέμα είναι πολύ πιο σύνθετο από ό,τι φαίνεται και ταλαιπωρεί συνεχώς τους εφήβους, προκαλώντας αναλλαγές στη ψυχολογία τους και στα συναισθήματά τους.
5: Τα παιδιά δεν θέλουν να έρχονται στο σχολείο. Μήπως υπάρχει ένας βαθύτερος λόγος? Μήπως τους φοβίζει κάτι?
6: Φυσικά υπάρχουν φόβοι στο σχολείο. Ένας από τους βασικότερους είναι το bullying. Συγκεκριμένα τα παιδιά δεν θέλουν να γίνουν στόχος κοροϊδίας, προσβολών και επιθετικής συμπεριφοράς. Αυτό τους προκαλεί ανασφάλεια, άγχος και απομονώνονται από τους υπόλοιπους και πέφτει η αυτοπεποίθησή τους. Επίσης επηρεάζεται η ψυχολογία τους και δεν αποδίδουν το ίδιο.
7: Αξίζει να αναφερθεί πως ένας ακόμα φόβος των παιδιών και ένας από τους μεγαλύτερους είναι η αποτυχία στους βαθμούς, τα τεστ και τα διαγωνίσματα. Όλο αυτό κάνει τα παιδιά να νιώθουν πολύ μεγάλη απογοήτευση, άγχος και φόβο, γιατί πιέζονται πάρα πολύ και προβληματίζονται για το πώς θα καταφέρουν να αυξήσουν τους βαθμούς τους.
5: Ένα ακόμα θέμα που πιστεύω ότι αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά είναι η αποδοχή και η διαφορετικότητα από τους άλλους συμμαθητές τους. Η προσαρμογή σε ένα καινούργιο σχολείο έχει πολλούς φόβους. Πολλά παιδιά ανησυχούν για το αν θα τα αποδεχθούν και αν θα κάνουν φιλίες. Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά πολλά παιδιά ανησυχούν για τη διαφορετικότητά τους.
4: Εγώ θεωρώ πως τα παιδιά έχουν πολλούς φόβους στο σχολείο. Αλλά αυτό που τους τρομάζει περισσότερο είναι ο φόβος των απογοητεύσεων τους γονείς τους με την απόδοσή τους στο σχολείο. Όταν δεν γράφουν καλά σε ένα διαγώνισμα, σκέφτονται το τι θα πούν οι γονείς τους, διότι θέλουν να τους κάνουν περήφανους και αυτό τους πιέζει πολύ. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει όμως ούτε τα παιδιά ούτε οι γονείς τους είναι
8: πως δεν τους καθορίζει ένα διαγώνισμα ή ένας βαθμός, αλλά αυτό που τους καθορίζει είναι η προσπάθειά τους.
1: Ιδίως τα παιδιά φοβούνται τις ποινές και τις παρατηρήσεις. Γενικότερα, οι μαθητές φοβούνται την ιδέα της αποβολής, διότι τρομάζουν με την αντίθεση των γονιών τους. Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι καθηγητές εκθέτουν τα παιδιά μπροστά σε όλη την τάξη, προκαλώντας τους άγχος και ανασφάλεια.
7: Οι φόβοι στο σχολείο υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Ωστόσο, δεν πρέπει να το περνάμε όλο αυτό μόνοι μας. Αν μιλάμε, συζητάμε και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να ανατέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
2: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: σε αυτή την εκπομπή τα παιδιά της 5ης και της 6ης Δημοτικού του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου θα τραγουδήσουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια στα γαλλικά και στα ελληνικά.
1: Σάινια Radio, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: έτσι. Μια φορά και έναν καιρό, γεννήθηκε ένα παιδί, το οποίο ήθελε να ζήσει καλύτερα από τους ήρωες των παραμυθιών που ζούσαν απλώς καλά.
1: Μεγάλωνε και άλλαζε.
2: Διάβαζε και μεταμορφωνόταν.
0: Γινόταν Δον Κιχώτης και πολεμούσε τους ανεμόμυλους.
3: Γινόταν Αλίκη και ζωντάνευε τα θαύματα.
1: Γινόταν Ρομπέρ και έσωζε τα δάση.
2: Γινόταν Λύκος και έφτιαχνε αγέλες που τραγουδούσαν στο φεγγάρι.
0: Πέρασαν χρόνια, μα ο κόσμος δεν άλλαζε όπως αυτός προθούσε.
3: Κατάφερε όμως να φτιάξει ένα δικό του κόσμο.
1: Σε μια αυλή με κήπο.
2: Έβαλε μέσα ό,τι αγαπούσε.
0: Πέρασαν κι άλλα χρόνια και αφού γινόταν ολοένα και σοφότερος με τα διαβάσματά του, βρήκε τη λύση.
3: Ήρθε φθινόπωρο.
1: Όργωσε τη γη και φύτεψε.
2: Χειμώνιασε.
0: Περίμενε να λιώσει το λευκό χαλί.
3: Βιβλιοπαρέα είχε εκλεκτεί και έκανε υπομονή.
1: Την άνοιξη πετάχτηκαν τα πρώτα φυλλαράκια.
2: Μεγάλωσαν κορμί, κλαδιά, ξεπρόβαλαν μπουμπούκια.
0: Γέμισε η ψυχή με χρώματα και αρώματα.
3: Το καλοκαίρι.
1: Βάρκες, ιστιοφόρα, αερόστατα, ποδήλατα.
2: Ταξίδευε παντού.
0: Ήξερε πια με βεβαιότητα πως μόνο έτσι θα τον άλλαζε τον κόσμο.
3: Έγινε φυτευτής.
1: Φυτευτής ιστοριών μαγικών.
2: Έσπερνε λέξεις.
1: Λείπαινε εικόνες.
3: Σκάλιζε μαγεία.
1: Πότιζε φαντασία και φύτρωναν ιστορίες.
2: Μετά
0: κλάδευε αγάπη και χάριζε μπουκέτα στους περαστικούς.
3: Μπουκέτα ειρήνης.
1: Ελπίδας.
2: Δύναμης.
1: Πίστη στο αδύνατο.
3: Μπουκέτα μικρών θαυμάτων που τον καθένα.
1: Κάθε άνοιξη
2: στις 2 του Απρίλη
0: οι ιστορίες που φύτευε άνθιζαν τον κόσμο.
3: Α, και με τα εργαστήρια κυπουρικής μοιραζόταν τη γνώση του φυτεύματος με μεγάλους και μικρούς.
1: Και έγινε ο κήπος του, ο κήπος της ελπίδας.
2: Και η αυλή του, η αυλή των θαυμάτων.
0: Με τον θαυματοποιό, πάντα εκεί,
3: να ξετυλίγει κόκκινες κλωστές ιστοριών.
4: Μήνυμα Παγκόσμιας ημέρας παιδικού βιβλίου 2000.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε και εμείς.
2: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Διαδίκτυο. Ναι ή όχι.
6: Βεβαίως ναι.
7: Πόσο όμως.
8: Εκφοβισμός.
9: Μπλοκ.
10: Παρενόχληση.
11: Μπλοκ.
12: Ταπείνωση.
13: Μπλοκ.
14: Αναστάτωση.
15: Μπλοκ.
16: Προστατεύω τα δεδομένα μου.
17: Και των άλλων φυσικά.
18: Νιώθεις ότι κάποιος ενοχλεί.
19: Μην απαντάς.
20: Ξέχνα το.
21: Μη φοβάσαι.
22: Δικαίωμα είναι.
23: Ένα εμβόλιο για ένα μωρό.
24: Μια βρύση που βγάζει πόσιμο νερό.
25: Ένας ουρανός φωτισμένος μονάχα από αστέρια και όχι από τη ρήψη πυράβλων.
26: Ένα τραπέζι οικογενειακό με τον πατέρα να έχει γυρίσει από τη δουλειά και όχι από τον πόλεμο.
27: Ένα βιβλίο και μια κούκλα στα χέρια ενός παιδιού.
28: Ένα δάσος καταπράσινο με τον ήλιο να γέρνει πίσω του.
29: Ένα ποτάμι καθαρό που χύνεται σε μια ολοκάλαση θάλασσα.
30: Ένας περίπατος σε μια παραλία.
31: Δύο δελφίνια που ξεπροβάλλουν μέσα από τα κύματα.
32: Μια εκκλησία όπου ο καθένας λέει τη δική του προσευχή.
33: Μια πατρίδα όπου ο καθένας αισθάνεται σπίτι του.
34: Μια καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου.
35: Ένας κυκλικός χορός υπό τον ήχο μιας παγκόσμιας μουσικής.
36: Ένα χαμόγελο σε ένα παιδικό πρόσωπο.
37: Ένας δάσκαλος, μια σχολική τάξη και ένας τρόπος να φτάσω μέχρι εκεί.
38: European School Radio.
39: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
40: Τυχαίο.
39: Δεν νομίζω.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Με μια ασπρή τιμωλία γράφουμε συνταγή για τη φιλία. Και με μια
3: τιμωλία
4: χρωματιστή
2: ζμίγουμε όλα τα υλικά μαζί. Μια καρδιά
3: γραμμάτι αγάπη.
2: Δύο χαμόγελα γλυκά.
4: Δύο φυτάνια εμπιστοσύνη.
2: Ανακατεύουμε σιγά σιγά. Προσθέτουμε συνεργασία.
4: Στο μείγμα αυτό το μαγικό.
2: Για να γίνει όμως αφράτο χρειάζεται το
3: σαλαπό.
5: Ψήνουμε για μια ζωή.
2: Με
0: στη δεστή μας αγκαλιά.
2: Με σεβασμό
4: και αποδοχή.
2: Όλα τα υλικά μαζί.
3: Λέτε να υπάρχει μυστικό. Γιατί τέλεια συνταγή.
4: Νοιάζομαι.
3: Αποδέχομαι.
4: Στηρίζω.
5: Αγαπώ.
3: Σ' αγαπώ.
2: Εγώ είμαι εσύ.
6: Και εσύ εγώ.
4: Και εσύ εγώ.
2: Μα το μυστικό στη συνταγή είναι να είμαστε μαζί.
7: Εγώ και εσύ μαζί.
0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
8: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Τότε έπαιζε στην αγριά δύση, αθώα πριγκίπισσα που ψάχνει αλήτη. Και στις πλατείες τα τραπεζάκια ήσουν αμούρι στα πηγαδάκια. Κάποτε μίλαγε σαν τον Μπουχάριν με στοματισμάτα και τις Ντέμπορα Χάρη. Και στα παρτάκια ανοιξιάτικο βράδυ ένα μπλουζ του Χριστόφ με ανταρκτικό χάδι.

την πρώτη σελίδα. Να είσαι αγκαζέ με έναν τύπο ατσίδα. Γιατί η γυναίκα ξέρεις πάντα χρωστάει σε όποιον στολίζει το εγώ της με χάρη. Α, καλά.

Το σημερινό μας podcast είναι ένα πείραμα. Ακούστε το και παρακολουθήστε πως μια φήμη μπορεί να αλλάξει, να φουσκώσει και τελικά να πληγώσει.

0: της περιοχής είναι ανάστατη και μιλούν για αυξάνω με αφαιρώνω παραβατικότητας.
1: Πάσα! Πάσα ρε! Βγήκε έξω η μπάλα ρε!
2: Άστο! Θα τη φέρω εγώ!
1: Ποιος είναι αυτός το άγγελο?
3: Γεια σας! Ψάχνω ξαδερφό μου τον Ανδρέα. Νομίζω στο γυμνάσιο Κοταλιώντα.
2: Α, ο Ανδρέας. Είναι στο Β2. Έχει πρόβα χοροδίας τώρα.
4: Θες να το πούμε να βγει μετά?
3: Όχι, άστο. Θα τον βρω άλλη φορά. Ευχαριστώ.
2: Περίεργος τύπος πάντως.
4: Και παράξενη προφορά.
2: Σίγουρα δεν είναι από εδώ.
1: Ρε, είδες ποιος ήταν στο άγγελο? Ένας ξένος φώναζε κάποιον.
5: Ναι, κάτι έλεγε στον Βίλιαμ. Βέβαια δεν τον έβρισε.
2: Εγώ άκουσα ότι τον έσπρωξε ο Μάριος.
1: Νομίζω ότι ήρθε για να πουλήσει τσιγάρα. Έτσι μου είπε η Άλης.
4: Όχι, όχι, ο Γκάσπερ που ήταν εκεί μου είπε είχε κάτι στο χέρι του. Μάλλον, μαχαίρι.
2: Είχε μαχαίρι.
1: Τον έπιασα.
5: Έτρεχαν όλοι.
4: Ακούσαμε τις φωνές. Είχε μαχαίρι. Beyond it is another dimension.

0: Τα μάθατε εξωσχολικός που μιλούσε σπαστά ελληνικά. Μπήκε στο σχολείο μας και παραλίγο να γίνει μεγάλο κακό. Hashtag shop, hashtag γυμνάσιο καταλιώντα.
1: Τα μάθατε. Εξωσχολικός που μιλούσε σπαστά ελληνικά, μπήκε στο σχολείο μας και παραλίγο να γίνει μεγάλο κακό. Hashtag shock, hashtag γυμνασίο καταλιώντα.
2: Αλήθεια?
3: Πού είναι οι καθηγητές? 3 μήνες διακοπές και τα παιδιά μας δεν τα προσέχουν.
2: Ντροπή!
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
6: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
5: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
7: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήψες φάλι.
8: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
9: Τι είναι αυτό? Τρώγεται, εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
10: 6-7
9: ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
6: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
9: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
11: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
6: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
7: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
5: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά μας.
12: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
13: Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από το γνωστό τραγουδιστή, στιχουργό και συνθέτη Δημήτρη Ιφαντή και θα ακούσουμε παραδοσιακή ηπειρώτικη μουσική.
14: Το σίγμα ταφ 2 του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα
15: ετοιμάζει ένα αφιέρωμα στην Πρωτομαγιά.
16: Θα μας ακούσετε την πρώτη εβδομάδα μετά τις πασχαλινές διακοπές.
15: Θα αναφέρουμε ιστορικά γεγονότα.
17: Θα τα εμπλουτίσουμε με αντίστοιχα τραγούδια.
18: Και θα χαρούμε πολύ να μας ακούσετε.
14: Μαγειρεύτε το αγαπημένο σου φαγητό και διαπιστώνετε ότι σας τελείωσε η ρίγανη, το δεντρολίβανο ή ο δυόσμος. Ένα μήνυμα στη φόρμα παραγγελιών στο mirodika.weebly.com και έρχονται στο σπίτι σας τα πιο ξεχωριστά αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύη λεγάλεων. Ξεχωρίζουν γιατί καλλιεργούνται με απόλυτα βιολογικούς τρόπους από μαθητές ή καθηγητές της ειδικότητας τεχνικός ανθοκομείας. Με αγάπη και πολύ φροντίδα. Περιηγήσου στο mirodika.weebly.com και γνώρισε τα υπόλοιπα προϊόντα μας.
19: Η Άνοιξη έχει κάνει την είσοδό της για τα καλά. Αν θες να μοσχοβολήσει η Άνοιξη και στα συρτάρια σου, προμηθεύσου τα πρωτοποριακά αρωματικά μαξιλαράκια λεβάντας σε υπέροχα σχέδια πεταλούδας, καρδούλας, ρεμέλας και πουγκί.
20: Βάλε άρωμα λεβάντα στη ζωή σου από τα αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύη λεγάλων. Περιγγύσου τα προϊόντα μας στο mirodika.weebly.com.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Για να μπω ασφάλεια στο διαδίκτυο, δεν δίνω το όνομά μου, τη διεύθυνσή μου, τον κωδικό μου και τις φωτογραφίες μου. Τα κρατάω κρυφά για μένα.
4: Αν ένα πρόβλημα εμφανιστεί, το λέω στους γονείς μου στη στιγμή.
3: 11 νηπιαγωγείου Χίου.
5: Γεια σας, είμαστε από το 50ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών και θα σας πούμε συμβουλές μόδας. Λίγο πριν έρθει η άνοιξη, είναι πιο κατάλληλη στιγμή για να βάλεις τα δυνατά σου, έτσι ώστε να δείχνεις πιο στυλάτη κάθε μέρα. Όχι, δεν εννοούμε να ξοδέψεις όλα σου τα λεφτά στα μαγαζιά. Με 6 απλούς και εντελώς ανεξοδούς τρόπους μπορείς να μεταμορφώσεις το καθημερινό σου ντύσιμο. 1. Κάνε ένα γερό ξεκαθάρισμα στην τουλάπα σου και τοποθέτησε στο μπροστινό μέρος τα ρούχα που σου αρέσουν και θέλεις να φοράς πιο συχνά. 2. Κάνε ένα μπάτεγου συνδυασμούς χρωμάτων. Όχι μόνο θα δεις πως αμέσως θα φωτίσεις ένα βαρετό σύνολο, αλλά θα κάνεις το ντύσιμό σου να φαίνεται πιο ακριβό.
6: 3. Μονοχρωμία. Μπορείς να φορέσεις ένα μονόχρωμο ρούχο όπως απαγορεύεται. Να βγεις από το σπίτι σου αν δεν προσθέσεις ένα εντυπωσιακό αξεσουάρ. 4. Ήρθε η ώρα να καταστρέψεις τα τζιν που δεν φοράς πια. Και όταν εννοούμε καταστρέψεις, εννοούμε να γράψεις πάνω τους μπαλώματα ή να τα φτύρεις στα σωστά σημεία. 5. Φόρα πιο συχνά τα αθλητικά σου. Συνδύασέ τα με κουστούμι ή το αγαπημένο σου φόρμα για ένα αποτέλεσμα στυλ. 6. Και τέλος, δοκίμασε όλα όσα εκείνα φοβάσαι να φορέσεις. Έχεις ένα στενό παντελόνι, μια φούστα ή ένα μπουζάκι που δεν έχεις φορέσει πάνω από μια φορά. Τώρα είναι η ώρα να το τολμήσεις.
7: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
8: Ναι, κερδίσαμε!
9: Είμαστε η καλύτερη ομάδα!
10: Η παρέα μας θα είναι πάντα δυνατή!
11: Και η μέρα συντάξει μας θα κυλάνε σαν ένα τελείωτο πάρτι!
12: Θα γελάμε, θα πέρασουμε χρυσές και δάσουμε!
13: Τα φιλαράκια του Γάμα 2!
14: Θα πετάμε ψηλά!
15: Θα δίνουμε ο ένας τον άλλον δύναμη και φτερά!
16: Ναι, αλλά ο Αλέξης δεν είναι φίλος!
17: Τι λες μωρέ, γιατί μας δυσπάς τώρα!
16: Πάντα με διακόπτεις και με μειώνεις, με προσβάλλεις.
17: Και εμένα όμως με κοροϊδεύεις και με ενοχλείς. Δεν είναι αστείο ούτε όταν θυμάς και με χτυπάς. Και σίγουρα δεν είσαι φίλος όταν μας αδικείς.
18: Εμένα όταν μπαίνουμε σε κύκλο πάντα με αποφεύγεις.
19: Με πληγώνεις.
18: Οι φίλοι δεν πληγώνουν.
19: Οι φίλοι βοηθούν, μοιράζονται, φροντίζουν. Σέβονται και δέχονται τους άλλους για αυτό που είναι.
16: Είμαι φίλος, νόμιζα πως έτσι είμαι απλά αστείος και cool και ότι σας αρέσει.
18: Δεν μας αρέσει να παριστάνεις τον πιο δυνατό και τον εξυπνάκια.
16: Οι φίλοι συγχωρούν, έτσι δεν είναι.
19: Παιδιά, να θυμάστε, οι φίλοι αν δεν χαρίζετε, κερδίζετε.
17: Πάρτε ξανά.
8: Ναι!
7: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
20: Αναγνώριση προ...

σε γυρεύω, σε φωνάζω, σε φωνάζω. Η λευκή βάρκα στα νυχτά μεθυσμένη.

İstedim.

0: σημαντικό που έχουν όλα τα παιδιά παντού.
1: Δηλαδή και εγώ.
0: Φυσικά. Και εσύ.
2: Αφού μάθαμε τι είναι δικαίωμα, πάμε να δούμε το πιο ζεστό από όλα.

ασφαλής και αγαπημένη, τι λέτε, πάμε για ένα παιχνίδι.

πόσα θέλω να παίζω στην κουζίνα. Μου αρέσει να παίζω ποπατόρ.

γιατί πολύ σημαντικό.

0: Οι φωνή μας.
1: Ναι, η φωνή σου μετλάει.
0: Όταν θέλω να μιλήσω, τι κάνω?
1: Σηκώνω χέρι.
0: Εγώ θα λέω κάτι και εσείς θέλετε άμα είναι δικαίωμα ή όχι. Να παίζω με τους φίλους μου.
2: Δικαίωμα.
0: Να με ακούν όταν μιλάω.
2: Δικαίωμα.
0: Να φοβάμαι.
2: Δικαίωμα.
0: Να έχω ένα όνομα.
2: Δικαίωμα.
0: Να έχω φαγητό και ένα σπίτι.
2: Δικαίωμα!
0: Να τρέχω στον δρόμο.
2: Όχι!
0: Να καταστρέφω πράγματα.
2: Όχι!
0: Να φωνάζω

0: τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
2: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
3: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
4: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
5: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
6: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.
7: Συντονιστείτε στο European School Radio.
8: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
9: Μείνετε συντονισμένοι.
10: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Σάμου είναι ξανά κοντά σας.
11: Τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ατμοσφαιρική ρύπανση,
12: ρύπανση των υδάτων,
11: απόβλητα, καταστροφή των δασών,
13: μείωση βιοποικιλότητας.
14: Μια νέα εποχή ξεκινάει. Οι μαθητές και μαθήτριές μας δημιουργούν, συνομιλούν και μας εμπνέουν με τη σειρά podcast Ρωσοφωνές, συζητήσεις από το Γυμνάσιο Δροσιάς.
15: Θέλεις να μάθεις πώς σκεφτόμαστε για την επιχειρηματικότητα, τι γίνεται στην πόλη μας, ή να ανακαλύψεις απίστευτες ιστορίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες?
14: Είστε μας στο European School Radio. Ξεκινάμε σύντομα. Ρωσοφωνές podcast. Ελάτε να γίνουμε όλοι μέρος της συζήτησης.
16: Η ομάδα ραδιοφώνου της πρώτης και έκτης τάξης του 55 Δημοτικού Σχολείου Πατρών.
17: Θα σας ενημερώσω για τους αγώνες των εργατών.
18: Στο Σικάγο το 1886.
17: Για 8 ώρες δουλειά.
18: 8 ώρες ύπνο.
19: 8 ώρες ξεκούραση με τις οικογένειές τους.
20: Η ζωή τους ήταν δύσκολη και σκληρή μέσα στα εργοστάσια.
21: Δούλευαν ασταμάτητα και αυτό ήταν άδικο.
22: Συντονιστείτε στη συχνότητα
23: του European School Radio και
24: ακούστε μας για να μάθετε.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Όταν κάνουνε πόλεμο, η γη έχει πονόλευμα.
4: Πονάει η καρδιά της και κλαίνε τα παιδιά της.
5: Κι όλο κάνουνε πόλεμο και άντε με το πονόλευμα.
6: Τον άρρωστο λαιμό της, από τον πόλεμό της.
7: Ενάντια στον πόνο στον πόνο και στον και τον πόλεμο υπάρχει μια ειρήνη, άνθρωποι πέστε ειρήνη.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Συνέντευξη με τον δημοσιογράφο του πρώτου θέματος, Φρίξο Δρακοντίδη.
2: Καλημέρα σας, κύριε Δρακοντίδη. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρισκόμαστε εδώ μαζί σας και πολύ περισσότερο που θα μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας πάνω στις ζητήματα που απασχολούν εμάς τους νέους και την μελλοντική μας θέση στον κόσμο.
3: Χαίρομαι λοιπόν και εγώ που είμαι μαζί σας. Χαίρομαι που ήρθατε σε μια φωλιά της ενημέρωσης, που εδώ πέρα βγαίνουν πάρα πολλές ειδήσεις. Το πρώτο θέμα είναι ένας μεγάλος μηντιακός όμιλος και θα χαρώ πολύ να απαντήσω σε ό,τι απορία έχετε και θέλετε να συζητήσουμε.
2: Τέλεια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Κύριε Δρακοντίδη, πώς θα περιγράφατε τη σημερινή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουν οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας?
3: Λοιπόν, τώρα αυτή την περίοδο, αυτά τα τελευταία μάλλον χρόνια, οι νέοι ζουν μια περίοδο έντονων αλλαγών. Αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Είμαστε σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι, διότι από τη μία έχουμε πρόσβαση στη γνώση, στην πληροφορία, όλα τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Έχει έρθει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας, που υποτίθεται ότι θα τα κάνει τα πράγματα ευκολότερα, όμως κρύβει και πάρα πολύ μεγάλες παγίδες. Και απ' την άλλη υπάρχει μία αβεβαιότητα για το μέλλον, διότι πολλοί νέοι, και είναι γεγονός αυτό, επειδή δεν βρίσκουν μία επαγγελματική διέξοδο, καθυστερούν να φύγουν από το πατρικό τους. Μένουν στα σπίτια τους, μαζί με τους γονείς τους, δέχονται την οικονομική βοήθεια από τους γονείς τους και υπάρχει μία οικονομική ασφάλεια που τους κρατάει μέσα στο σπίτι και δεν τους δίνει τη δυνατότητα να φύγουν από αυτό και να δοκιμάσουν έξω τις δυνάμεις τους. Βλέπω όμως από τη δική μου πλευρά ότι οι σημερινοί νέοι, ενώ είναι πάρα πολύ φιλόδοξοι, έχουν πάρα πολλά όνειρα και θέλουν να κάνουν πράγματα, λίγο δυσκολεύονται στο να ταλαιπωρηθούν.
2: Είμαστε φυγόπονοι.
3: Είσαστε φυγόπονοι. Δεν φταίτε όμως εσείς. Φταίνε τα πρότυπα. Όλα αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί όταν βλέπετε Survivor, 150.000 ευρώ είναι το βασικό επίπεδο. Γιατί να μην πάω κι εγώ, λέει ο νέος, όταν μπαίνετε στο YouTube και βλέπετε τον ISOSpeed, πώς λέγεται ο YouTuber, ή κάποιον Έλληνα YouTuber, ο οποίος τα κονομάει πολύ γρήγορα και εύκολα. Με 2-3 βίντεο γίνεται δημοφιλής και αρχίζει και παίρνει λεφτά. Οπότε και εσείς λίγο παίρνετε άθελά σας τα λάθος πρότυπα.
2: Πείτε λίγο στη θέση μας. Είμαστε γενιά που είδε το τυλιχτό σουβλάκι να εκτοξεύεται στα 4 ευρώ. Και αν είμαστε τυχεροί, δεν είναι λίγο άδικο αυτό?
3: Είναι πολύ άδικο, διότι είσαστε γενιά που ζει μέσα σε μια κοινωνία που μαστίζεται από την ακρίβεια. Η ακρίβεια πραγματικά μας έχει εξοντώσει όλους, όχι εσάς τους νέους και εμάς τους μεγαλύτερους, προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα. Σε αυτό τώρα πάνω υπάρχουν πολλοί παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην εκτόξευση των τιμών, στο σούπερ μάρκετ που έχουν γίνει απλησίαστα όλα και είναι και εξωγενείς παράγοντες, έτσι για παράδειγμα ας πούμε οι πολεμικές συγκρούσεις, Ουκρανία, στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Όλοι αυτοί οι πόλεμοι έχουν οδηγήσει στην έλλειψη πολύ σημαντικών αγαθών και όταν υπάρχει έλλειψη αγαθών αυτόματα ανεβαίνουν οι τιμές με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε στα ράφια και να βλέπουμε ότι ξέρω εγώ το τάδε προϊόν έχει εκτοξευτεί εκεί. Όμως πρέπει να μην παραλείψουμε ότι υπάρχουν και κάποιες πολιτικές κυβερνήσεων που ευνοούν τους ισχυρούς, τα καρτέλ. Άρα επωφελούνται κάποιοι εις βάρος, κάποιοι δυνατοί εις βάρος των αδυνάτων. Και έτσι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και είναι πολύ άδικο όπως είπες και εσύ.
2: Κατά τη γνώμη σας, η ακρίβεια που παρατηρείτε σήμερα θα είναι κάτι παροδικό ή δύσκολα πιστεύετε ότι θα την ξεφορτωθούμε?
3: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Η ακρίβεια, έτσι όπως είναι τα δεδομένα και σύμφωνα με τις προβλέψεις που υπάρχουν μέχρι σήμερα, βάσει προβλέψεων ειδικών αναλυτών και πολιτικών προσώπων και προσώπων τα οποία βρίσκονται στην Ευρωβουλή. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο ήρθε για να μείνει. Δυστυχώς δεν υπάρχει χαραμάδα αισιοδοξίας για να πούμε ότι αυτό το πράγμα θα τελειώσει, ξέρω εγώ, σε ένα μήνα, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια. Δυστυχώς τα πράγματα είτε είναι στάσιμα, είτε γίνονται χειρότερα.
2: Είναι κατά τη γνώμη σας, όπως είπατε και πριν, οι διεθνείς πολεμικές συγκρούσεις η βασική αιτία της ακρίβειας?
3: Είναι μία από τις βασικές αιτίες της ακρίβειας. Αλλά όπως είπα και πριν, έτσι, οι πολιτικές που εφαρμόζουν και οι κυβερνήσεις, δεν μιλάω τώρα μόνο για Ελλάδα, μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, δεν είναι υπέρ των αδυνάτων, έτσι, κοιτάνε το συμφέρον μεγάλων οικονομικών παραγόντων.
2: Λοιπόν, ας αλλάξουμε τώρα θέμα. Θα σπουδάσουμε, θα κάνουμε μεταπτυχιακά, αλλά μέχρι τότε οι επιλογές μας ίσως να διαψευστούν από τις ραγδαίες αλλαγές που θα επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύετε ότι είναι δικαιολογημένοι οι φόβοι που έχουμε ως νέοι?
3: Εν μέρη είναι δικαιολογημένοι, διότι αυτό που είπα και πριν, δηλαδή πρέπει να βγείτε λίγο από το κουτί. Πρέπει να σκεφτείτε λίγο διαφορετικά. Η τεχνητή νοημοσύνη θα περιορίσει κάποια επαγγέλματα. Για παράδειγμα, θα σας πω τώρα κάτι. Μία φίλη δική μου δούλευε σε μία πρεσβεία. Την απέλησαν, δούλευε ως μεταφράστρια. Γιατί την απέλησαν? Διότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που μπορεί να μεταφράζει πάρα πολύ καλά οποιοδήποτε κείμενο σε οποιαδήποτε γλώσσα. Mm-hmm. Λοιπόν, όμως, θα υπάρχουν όμως και επαγγέλματα τα οποία θα πρέπει. Θα ευδοκιμήσουν μάλιστα, κάποια επαγγέλματα θα ευδοκιμήσουν, και ένα από αυτά τα επαγγέλματα που θα ευδοκιμήσεις στο μέλλον είναι να ελέγχετε εσείς την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθη και πρέπει να βρεθούν άτομα τα οποία θα μπορούν να εκπαιδεύσουν την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι ασταμάτητη και είναι το μέλλον, στο να μην κάνει λάθη. Επίσης θα ευδοκιμήσουν άλλα επαγγέλματα πιο χειρονακτικά, έτσι. Δεν σας το λέω να γίνετε υδραυλική ή να γίνετε, ξέρω εγώ, ηλεκτρολόγοι, αλλά αυτοί όμως που θα κάνουν αυτό το επάγγελμα θα βγάλουν πάρα πολλά λεφτά στο μέλλον, διότι από τη μία δεν υπάρχουν ούτε ηλεκτρολόγοι ούτε υδραυλικοί, τους ψάχνεις με τον τουφέκι, και στο μέλλον αυτό θα γίνει ακόμα πιο έντονο. Θα μπορούσατε όμως, για παράδειγμα, γίνετε δημοσιογράφοι. Ξέρετε, η δημοσιογραφία μπορεί κάποια να περιοριστεί σε ένα σημείο την τεχνητή νοημοσύνη, να μπορεί δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη να αναμεταδίδει μία είδηση που έχει βγει ήδη έξω. Απ' την άλλη όμως, θα μπορείτε να δημιουργείτε εσείς το δικό σας περιεχόμενο, το οποίο δεν μπορεί να το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, το αποκλειστικό content που λέμε.
2: Τέλος, θα θέλαμε να μας δώσετε και μία συμβουλή.
3: Η συμβουλή είναι αυτή, δηλαδή ξένες γλώσσες πολύ καλά όμως. Αν έχετε τη δυνατότητα να φύγετε κάπου έξω, να ζήσετε για ένα διάστημα στα 18 σας, να δουλέψετε λίγο έξω, να μάθετε περισσότερο τη γλώσσα και να εξοικειωθείτε με την τεχνολογία, αυτός ο συνδυασμός, δηλαδή μιλάω αγγλικά, παίζω στα δάχτυλα τα social media και το YouTube και οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνει το ίντερνετ, θα αποκτήσετε μεγάλα εφόδια. Δηλαδή, όπου υπάρχουν πολλές δουλειές που θα σας χρειαστούν, αν διαθέτετε εσείς αυτά τα δύο. Συν την εξειδίκευση σε κάποιο αντικείμενο το οποίο θέλετε να σπουδάζετε και σας κεντρίζει στο ενδιαφέρον.
2: Άρα, στο μέλλον το AI θα καταλάβει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας.
3: Το AI θα τα ισοπεδώσει όλα. Πλέον έχω το AI, είναι σαν το δεξί μου χέρι. Του ρίχνω μια δικογραφία μέσα που έχω στην διάθεσή μου και θέλω να μου βγάλει μια περίληψη, γιατί δεν μπορώ να διαβάσω 100 σελίδες. Θα το κάνει. Το έχω τσεκάρει πολλές φορές, το κάνει σωστά. Όμως πάντα πρέπει να το κοιτάς, έτσι, γιατί σίγουρα μπορεί να του ξεφύγει κάτι. Αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και θα σας χρειαστεί παντού, ακόμα από το να γράψετε ένα απλό email.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο αίτημά μας και που μας φιλοξενήσατε στο χώρο εργασίας σας.
3: Εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία.
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
5: Ραδιογραφήματα.
6: Η Παλμία ανεβαίνει.
5: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
6: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρα.
5: Ραδιογραφήματα.
6: από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.

Καλημέρα σε όλες και σε όλους σας. Είμαστε οι μαθητές του δεύτερου πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων και σήμερα θα σας ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Συζητάμε πώς θα ήταν η ζωή μας αν ήμασταν μαθητές στη δεκαετία του 1950. Πάμε να ακούσουμε τη σκέψη των συμμαθητών μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Κανόνες καλής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο.
4: Μη μαλώνεις και μη κοροϊδεύεις άλλους χρήστες στο διαδίκτυο.
3: Να είσαι ευγενικός ή ευγενική.
4: Μην κοινοποιείς σχόλια και φωτογραφίες
5: που μπορεί να προσβάλλουν ή να στενοχωρήσουν τους φίλους σου.
6: Δημοτικό σχολείο.
7: Κάτω Καμήλας.
6: Σερών.
8: Ακολουθεί μια φίληση από τα παιδιά του 12ου πιαγωγείου Βέρειας. Για τη δράση μπήγα τώρα.
9: Μες στην καρδιά μου νιώθω παγωνιά.
10: Όταν κανείς δεν μου μιλά.
11: Όταν με χτυπούν.
12: Δεν με παίζουν
13: και με μένα γελούν.
14: Καταιγίδα μέσα μου ξεσπά.
15: Είμαι ομίχλη.
16: Μια καταχνιά.
17: Ξέρεις πως θα νιώσεις καλά.
18: Πως ο ήλιος μέσα σου θα βγει.
19: Και με χρώματα του ουράνιου τόξου.
20: Η ζωή σου
21: θα φωτιστεί.
22: Μίλα τώρα.
23: Σε όποιον εμπιστεύεσαι εσύ.
24: Για ό,τι σε απασχολεί.
25: Μίλα τώρα.
26: Λύσεις το πρόβλημά σου.
27: Ευρεσί.
28: Μίλα τώρα.
29: Μίλα τώρα.
30: Μίλα τώρα.
31: Μίλα τώρα.
32: Μίλα τώρα.
33: Μίλα τώρα.
34: Μίλα τώρα.
1: European School Radio. Ριμανέτε συντονιτσάτ.
35: Friends forever.
36: Γεια σας κορίτσια, τα μάθατε. Μάλισαν η Στέλλα και η Βελίνα.
37: Αυτό είναι αδύνατο, Ειρήνη. Αυτές είναι κολλητές.
38: Κι όμως η Δίας.
36: Ευγενία, έρχονται. Μα γιατί το έκανες, ήταν μυστικό.
37: Προσπαθούσα να βοηθήσω.
36: Ναι, αλλά έτσι πρόδωσες την εμπιστοσύνη μου.
37: Δεν το είχα σκοπό.
38: Κορίτσια, ηρεμήστε. Σκεφτείτε η μία την πλευρά της άλλης. Δείξτε λίγη κατανόηση.
37: Αυτό κάνουν οι καλές φίλες. Συμπαραστέκονται, αλληλοβοηθούνται, μοιράζονται το φόβο τους και αντιμετωπίζουν τα δύσκολα. Τότε τα δύσκολα γίνονται εύκολα.
36: Έχεις δίκιο. Το ξέρω ότι είσαι πραγματική φίλη.
37: Η καθεμιά μας μπορεί να έχει τη γνώμη της. Δεν είμαστε όλες ίδιες. Ούτε σκεφτόμαστε και πειράζουμε με τον ίδιο τρόπο. Όμως αγαπιόμαστε.
1: Friends!
36: Το Friends Forever.
37: Η φιλία είναι μια αγκαλιά γεμάτη αγάπη που σε προστατεύει και σε κάνει ευτυχισμένη.
38: Είναι μια σημαντική σχέση γεμάτη κατανόηση και συμπόνια.
36: Είναι όπως ο κρίκος σε μια λυσίδα. Αν σπάσει, χάνεις κάτι πολύτιμο.
37: Η φιλία δίνει το χαμόγελο και το χρώμα που όλοι χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας.
36: Είναι σαν το λουλούδι. Είναι η ομορφιά και η ευωδιά στη ζωή μας.

0: European School Radio. Rimanete συντονιζάτε.
1: Το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι κάτι που υπάρχει στη ζωή μας εδώ και πολλά χρόνια.
2: Στις τηλεοράσεις μας, στα κινητά μας, στα αυτοκίνητά μας.
3: Πλέον όμως περνάμε σε μια νέα φάση. Η τεχνητή νοημοσύνη μεγαλώνει και επεκτείνεται.
4: Άκου τα παραμύθια και προσπάθησε να καταλάβεις αν είναι άνθρωπος ή AI.
5: Μπορείς.
6: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλέας και είχε μια θυγατέρα.
7: Της έλεγε να την παντρέψει, δεν ήθελε.
8: Της έλεγε για τον έναν, της έλεγε για τον άλλον, κανέναν δεν ήθελε.
9: Του λέει μια μέρα, πατέρα.
10: Να πας να μου πάρεις ένα τσουβάλι μίγδαλα.
11: Ένα τσουβάλι σιμιγδάλι
12: και ένα τσουβάλι ζάχαρη.
11: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλέας και είχε μια θυγατέρα.
12: Της έλεγε να την παντρέψει, δεν ήθελε.
6: Της έλεγε για τον έναν, της έλεγε για τον άλλον, κανέναν δεν ήθελε.
10: Του λέει μια μέρα, πατέρα.
9: Να πας να μου πάρεις ένα τσουβάλι μίγδαλα.
7: Ένα τσουβάλι σιμιγδάλι.
8: Και ένα τσουβάλι ζάχαρη.
13: Η τεχνική νοημοσύνη που συνέστημα δεν δίνει, μας χρειάζεται πολύ, βοηθάει στη ζωή.
1: Γι' αυτό
2: μάθε,
1: σκέψου,
0: κρίνε. European School Radio. Ρημανέτε συντονιτσάτ.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Είμαι η Σμαράγδα και είμαι 14 χρονών. Σήμερα βρίσκομαι εδώ για να ακουστεί ένα θέμα το οποίο δεν αφορά λίγους. Αφορά πολλά παιδιά στην ηλικία μας και πολύ συχνά αφορά κορίτσια που μεγαλώνουν με πίεση και άγχος να είναι τέλειες, αδύνατες, δυνατές και πάντα αρκετές. Σήμερα δεν βρίσκομαι εδώ για να σοκάρω, ούτε για να τρομάξω κανέναν. Εντούτοις για να μιλήσω, γιατί κάποιες ιστορίες δεν γράφονται για να εντυπωσιάσουν, αλλά για να ελευθερώσουν. Αυτό που θα ακούσετε δεν είναι μία θεωρία, δεν είναι μία συμβουλή ειδικού. Είναι μία εμπειρία που την έζησα. Πέρασα διατροφική διαταραχή, πέρασα ανορεξία και σήμερα μπορώ να το πω αυτό δυνατά, όχι γιατί ήταν εύκολο, αλλά γιατί επιβίωσα. Θέλω να πω κάτι που ίσως ακουστεί βαρύ. Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, δεν θα έσβηνα αυτή τη διαδρομή. Όχι γιατί την θέλω, αλλά γιατί μέσα από αυτήν έμαθα ποια είμαι. Έμαθα την αξία μου, έμαθα πόσο ανεκτίμητη είναι η υγεία. Έμαθα ότι είμαι πολύ πιο δυνατή από όσο πίστευα. Πιστεύω ότι αυτή ήταν η δοκιμασία μου από το Θεό. Όχι για να λυγίσω, αλλά για να καταλάβω ότι μπορώ να σταθώ ξανά όρθια. Η εκπομπή αυτή είναι μία συνέντευξη, όχι με κάποιον άλλον, αλλά με τον ίδιο μου τον εαυτό, γιατί κάποιες φορές οι πιο δύσκολες ερωτήσεις είναι αυτές που κάνουμε στον εαυτό μας και οι πιο γενναίες απαντήσεις είναι αυτές που τολμάμε επιτέλους να πούμε δυνατά. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Γιατί αποφάσισες να μιλήσεις γι' αυτό δημόσια? Γιατί αυτό το θέμα δεν αφορά λίγους, αφορά πολύ περισσότερα παιδιά από όσα νομίζουμε. Απλώς δεν μιλούν. Ζούμε σε μια εποχή που η εικόνα μας πολλές φορές μετράει περισσότερο από την αξία μας. Στην εφηβεία αλλάζουμε. Το σώμα μας, το μυαλό μας, ο τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο και μέσα σε αυτή τη σύγχυση γεννιέται συχνά μια σκέψη. Δεν είμαι αρκετή και δεν αξίζω τίποτα. Όταν αυτή η σκέψη μένει κρυφή, μεγαλώνει και εγώ ήθελα έστω για λίγο να της ανοίξω το φως. Πώς ξεκινάει μία διατροφική διαταραχή? Δεν ξεκινάει με θόρυβο, αλλά ξεκινάει με ησυχία, με μια μικρή αμφιβολία, με μια ανάγκη για έλεγχο, με την ιδέα ότι αν αλλάξει το σώμα σου, ίσως αλλάξει και το πώς νιώθεις. Σιγά σιγά αυτή η σκέψη γίνεται φωνή. Και η φωνή γίνεται απαιτητική και σε κυριαρχεί. Σου λέει ότι δεν είσαι ποτέ αρκετή και σε πείθει ότι ο πόνος είναι η απόδειξη δύναμης, αλλά δεν είναι. Ποια στιγμή ένιωσες ότι κάτι δεν πάει καλά? Ήταν οι στιγμές που το σώμα μου άρχισε να μου μιλάει και εγώ δεν μπορούσα να το αγνοήσω. Όταν ζαλιζόμουν τόσο που φοβόμουν να μην πέσω. Όταν δεν είχα δύναμη ούτε να σηκωθώ και να διαβάσω. Όταν κατάλαβα ότι αυτό δεν είναι πειθαρχία, δεν είναι δύναμη, είναι εξάντληση. Αλλά η πραγματική ρογμή ήρθε όταν άκουσα για τη μαμά μου. Όταν μου μίλησαν για το πώς ένιωθε εκείνη, για τον φόβο της, για την αγωνία της, για το πώς με έβλεπε να χάνω τον εαυτό μου και δεν ήξερε πώς να με σώσει. Εκεί κάτι ράγησε μέσα μου. Για πρώτη φορά δεν σκέφτηκα το σώμα μου. Σκέφτηκα ότι δεν είμαι μόνη. Ότι αυτό που περνάω δεν αφορά μόνο εμένα. Ότι ο πόνος μου ακουμπά ανθρώπους που με αγαπούν βαθιά. Και τότε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι αν συνεχίσω έτσι, δεν θα χάσω μόνο κιλά. Θα χάσω και ανθρώπους. Θα χάσω στιγμές. Θα χάσω τη ζωή που ακόμη δεν έχω ζήσει. Εκείνη τη μέρα ένιωσα ότι ο Θεός μου έστειλε απεριόριστη δύναμη μέσα μου. Πήρα μια βαθιά ανάσα και μου έστειλε την πρώτη μου αληθινή σκέψη. Θέλω να ζήσω. Και αυτό ήταν το πρώτο βήμα που κατάφερα να κάνω με τη βοήθεια του Θεού. Ξαναβρήκα την πίστη μου, διπλάσια, και σίγουρα γεννήθηκε ο νέος μου εαυτός. Γιατί την λες ξένη φωνή? Γιατί δεν μιλάει με αγάπη, δεν μιλάει με αλήθεια και το μόνο που δεν θέλει είναι το καλό σου. Σου υπόσχεται έλεγχο, αλλά σου παίρνει τη χαρά. Σου υπόσχεται δύναμη, αλλά σου κλέβει τη ζωή. Επίσης, είναι μια φωνή αυστηρή, σκληρή, που δεν σε αφήνει ποτέ να ηρεμήσεις. Σου λέει ότι δεν είσαι αρκετή. Ότι πάντα πρέπει να κάνεις κάτι παραπάνω. Ότι αν χαλαρώσεις, αν φροντίσεις τον εαυτό σου, τότε αποτυγχάνεις.
Το πιο επικίνδυνο είναι ότι μοιάζει οικεία, σχεδόν σαν κολλητή φύλη, και όταν αρχίζει να το αντιλαμβάνεσαι αυτό, όταν για πρώτη φορά προσπαθείς να την αμφισβητήσεις, αρχίζει και η ελευθερία. Τι σου έκλειψε περισσότερο αυτή η περίοδος, αυτά τα σχεδόν 3 χρόνια? Μου έκλειψε στιγμές. Στιγμές οικογενειακές, στιγμές με φίλους, στιγμές σχολικές. Απλές στιγμές που τότε δεν καταλάβαινα πόσο πολύτιμες είναι. Γέλια χωρίς δεύτερη σκέψη. Παρέες χωρίς άγχος.

Ηρεμία. Ήμουνα με τους ανθρώπους μου, αλλά δεν ήμουνα πραγματικά εκεί. Το μυαλό μου ήταν συνέχεια αλλού, σε σκέψεις, φόβους, κανόνες που είχα βάλει εγώ στον εαυτό μου. Με απομάκρυνε από ανθρώπους που με αγαπούσαν, όχι γιατί δεν τους ήθελα κοντά μου, αλλά γιατί εγώ δεν μπορούσα να είμαι παρούσα. Και αυτό είναι μια μοναξιά που δεν φαίνεται, μια μοναξιά που την κουβαλάς μέσα σου, ακόμα και όταν γύρω σου υπάρχουν άνθρωποι. Χρειάστηκες βοήθεια από ειδικούς? Ναι, και ήταν απαραίτητη. Στη διαδρομή μου είχα δίπλα μου ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό και διατροφολόγο. Οι ειδικοί προσπαθούσαν να με βάλουν ξανά στο σωστό δρόμο. Να μου δείξουν ότι το σώμα μου δεν είναι εχθρός. Ότι το φαγητό είναι κάτι που μας κρατάει στη ζωή και πρέπει να το σεβόμαστε. Χρειάστηκε όμως και ιατρική παρακολούθηση. Έπρεπε να με βλέπει και γυναικολόγος, γιατί το σώμα μου είχε αρχίσει να δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν άντεχε άλλο. Ήτανε μια πραγματικότητα που δεν ήθελα να δεχτώ, αλλά ήτανε μια αλήθεια που δεν μπορούσα πια να αγνοήσω. Και μέσα σε όλα αυτά υπήρξε και μια βοήθεια που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Η αγαπημένη μου καθηγήτρια. Μου μιλούσε ανοιχτά για το φαγητό. Όχι με φωνές, αλλά με αγάπη. Με κοίταζε στα μάτια και μου έλεγε αλήθειες που πονούσαν, γιατί ήθελε να με προστατέψει. Μου έμαθε να αναγνωρίζω τις μικρές νίκες μου. Να γράφω κάθε εβδομάδα τι κατάφερα. Αν έφαγα όλα τα γεύματά μου, αν έκανα έστω μια μικρή προσπάθεια. Δεν μου μιλούσε σαν καθηγήτρια, μου μιλούσε σαν άνθρωπος, σαν μαμά, σαν η φωνή που εγώ είχα χάσει μέσα μου. Υπήρξαν στιγμές που δεν άκουγα κανέναν. Πήρα λάθος δρόμους, χειροτέρεψα και όλοι φοβήθηκαν για τη ζωή μου, πριν φοβηθώ εγώ. Μέχρι που μια κουβέντα της με έκανε να καταλάβω κάτι βαθύ. Ότι ο πόνος μου δεν ήταν μόνο δικός μου. Ότι η μαμά μου πονούσε περισσότερο από όσο άντεχα να φανταστώ. Εκείνη τη στιγμή κάτι άλλαξε μέσα μου. Πιστεύω πως ο Θεός έβαλε όλους αυτούς τους ανθρώπους στο δρόμο μου, όταν εγώ είχα χάσει την πίστη μου και δεν είχα πια δύναμη ούτε να προσευχηθώ, για να μου θυμίσει ότι αξίζω να ζήσω. Αν έστω και ένας άνθρωπος, ακούγοντας αυτή την εκπομπή, νιώσει λίγο λιγότερο μόνος, τότε άξιζε. Και πριν κλείσω, θέλω να θυμάστε κάτι από καρδιάς. Ο Θεός είναι εδώ, μας βλέπει, μας ακούει και δεν θέλει να πληγώνουμε το σώμα μας και την υγεία μας, γιατί είναι τα δημιουργήματά Του. Μας θέλει υγιείς, δυνατούς και γεμάτους ζωή. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ακούσατε την εκπομπή μου. Ελπίζω να σας άρεσε και πραγματικά εύχομαι να βοήθησα έστω και λίγο κάποιον που βιώνει κάτι αντίστοιχο. Φροντίστε τον εαυτό σας. Αγαπήστε το σώμα σας. Κανείς δεν θα σας κρίνει γι' αυτό. Και τέλος, μην αφήσετε ποτέ μια ξένη φωνή να σας στερήσει τη ζωή.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Παιδιά, τα μάθατε?
2: Τι να μάθουμε?
1: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
2: Δηλαδή?
1: Όχι, τι δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
3: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
2: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.

Πρόσωπο με πρόσωπο. Ένα μικρόφωνο. Ένας καλεσμένος. Πέντε ερωτήσεις. Κουβεντούλα σε χαλαρή ατμόσφαιρα για να γνωρίσουμε καλύτερα το καλεσμένο μας. Κανονική ανάκριση δηλαδή. Στη δεύτερη εκπομπή

Ένας γλυκός καθηγητής μας μοιράζεται μαζί μας αναμνήσεις, προτιμήσεις, αλλά και μυστικά ταλέντα. Μείνετε συντονισμένοι!

0: European School Radio.
1: Η νέα δροσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Στις 2 Νοεμβρίου γιορτάζουμε την Διεθνή Ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοεκφοβισμού.
6: Το bullying είναι πολύ άσχημο. Είναι όταν ένα παιδί είναι μόνο του λόγω ενός άλλου παιδιού που διαδίδει άσχημα ψέματα, δηλαδή το κοροϊδεύει και γενικώς κακομεταχειρίζεται τον άλλον με σωματική ή ψυχολογική βία, όπως να χτυπάει κάποιον και να τον πληγώνει ή παραδείγματος χάρη να κοροϊδεύει κάποιον για κάποιο χαρακτηριστικό του.
7: Είμαστε όλοι μαζί, όλοι δυνατοί.
8: Δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε και να ενοχλούμε τους συνανθρώπους μας.
9: Συμπαραστεκόμαστε και υπερασπιζόμαστε τους φίλους μας.
10: Προσέχουμε τι μοιραζόμαστε στο διαδίκτυο. Πρέπει να λέμε ό,τι μας συμβαίνει σε ανθρώπους που εμπιστευόμαστε.
11: Επιβλέπουμε τη χρήση του διαδικτύου από μικρότερα μέλη της οικογένειάς μας.
12: Να μην εμπιστευόμαστε κανένα στο διαδίκτυο.
13: Μεγαλύτερους και τις αρχές για οτιδήποτε.

0: γίνονται υποπτώσεις που συμβαίνουν στο διαδίκτυο.
1: Η συμβουλή μου είναι όταν βλέπουμε ένα τέτοιο γεγονός, πρέπει να το πούμε σε κάποιον μεγαλύτερο.
2: Ο εκφοβισμός είναι ένα κακό γεγονός και κάνει πολλά παιδιά να στεναχωρηθούν.
3: I hate when big children bully the small ones by pushing them around and making fun of them. What do you think?
4: I hate when big kids bully the small one because of his height and make fun of him. What about your opinion?
5: I think bullying and cyberbullying is never going to stop if we don't do something.
6: Thank you.

0: Μαρτίου, Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
1: Όχι στη σωματική βία.
2: Όχι στην ελεκτική βία.
3: Όχι στο σχολικό εκφοβισμό.
4: Όχι στην αθλητική συμπεριφορά.
5: Όχι στην κοινωνική απομόνωση.
6: Όχι στο φόβο.
7: Όχι στη σιωπή.
8: Ναι στη φιλία.
9: Ναι στη συνεργασία.
10: Ναι στη ζωή.
11: Ναι στην επικοινωνία.
12: Ναι στην αγάπη.
13: Η βία φέρνει βία.
14: Μιλά τώρα.
15: Stop bullying. Ένα μήνυμα από τους μαθητές της Β' τάξης του Τετάρτου και Πεντηκοστού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.
16: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.

Όταν ήμουν μικρή, ήμουν λίγο ντροπαλή. Φίλους δεν είχα πολλούς, μόνο λίγους διαλεκτούς. Την καλύτερη μου φίλη την έλεγαν Κική. Ενωμένη, σαν γροθιά, στην αποδιά και στη χαρά, μια ημέρα θλιβερή, τσεκώθηκα με την Κική.

Να έχεις φίλους καρδιακούς είναι σαν μαργαριτάρι απ' τους ωκεανούς. Σε σένα ναι μιλάω, σε σένα ναι μ' ακούς. Ο φίλος ο πιστός είναι αδελφός. Δίπλα σου θα είναι, στη νύχτα, στη βροχή. Δεν θα σε περαιδώσει, το χέρι θα σου δώσει. Σε σένα ναι μιλάω, σε σένα ναι μ' ακούς.

Να έχεις φίλους καρδιακούς είναι σαν μαργαριτάρι από τους ωκεανούς. Σε σένα ναι μιλάω, σε σένα ναι μ' ακούς. Ο φίλος ο πιστός είναι αδελφός. Δίπλα σου θα είναι, στη νύχτα, στη βροχή. Δεν θα σε προδώσει, το χέρι θα σου δώσει. Σε σένα ναι μιλάω, σε σένα ναι μ' ακούς.

0: Να έχεις φίλους καρδιακούς, είναι σαν μαργαριτάρι απ' τους ωκεανούς. Να έχεις φίλους καρδιακούς, είναι σαν μαργαριτάρι απ' τους ωκεανούς.
1: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Θα σου πω είμαι καλά και θα συνεχίσω να περπατώ. Κι αν με ρωτήσεις ένα ακόμα πονά, ότι έζησα μόνο εγώ ξέρω καλά.

Fuis abocat, desde mi so, habla projoro. Κράτα το μάθημα και δεν κοιτάω πίσω. Απλά κάποια πράγματα μένουνε βαριά. Μη με ξαναπάρεις, πηγαίνω και έχω πέσει στο κρεβάτι. Σ' έχω πάντα στο μυαλό μου ό,τι κι αν κάνει. Δεν είσαι καλή, δεν είσαι για μένα, το κατάλαβα. Τόσο αντίαιμα από σένα, μα δεν απαντάω. Ξέρω, μ' αγαπάς και αγαπάω. Σε βλέπω όπου και αν πάω, θέλω να σε ξεχάσω. Είσαι στο μυαλό μου τίποτα λό. Σ' έχω πάντα στο μυαλό. Τόσο δείχνει με στο μπάριο. Και σε βλέπω όπου και αν πάω.

στην καθημερινότητά μας υπάρχουν πολλά πράγματα που μας βοηθούν. Ένα από αυτά είναι και το κινητό τηλέφωνο.

Σε αυτό το podcast το κινητό μας μιλάει και μας θυμίζει πότε μας χρειάζεται και πότε πρέπει να το αφήνουμε στην άκρη.

Γεια σου, είμαι ένα κινητό τηλέφωνο. Μου αρέσει να βοηθάω, αλλά κουράζομαι όταν με κρατάνε συνέχεια. Δεν είμαι κακό, αλλά δεν είμαι για όλα.

μπορώ να βοηθήσω, μπορώ να τηλεφωνώ όταν χρειάζεται, μπορώ να βοηθήσω σε μια εργασία στο σχολείο. Αλλά στεναχωριέμαι όταν με κρατάτε όλη μέρα, όταν ξεχνάτε το παιχνίδι σας, τους φίλους σας, όταν δεν τρέχετε, δεν παίζετε, δεν μιλάτε και μόνο με κοιτάτε. Δεν είμαι κακό, αλλά δεν είμαι παιχνίδι για μικρά παιδιά. Είμαι για λίγο, όχι για πάντα.

Bolo.

0: Το κινητό δεν φεύγει, απλώς περιμένει.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Σαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Α, Κίκο, τι είναι αυτό?
1: Αυτό, Πόκο, είναι ένα ραδιόφωνο.
0: Πω πω, μοιάζει μαγικό.
1: Είναι μαγικό, γιατί με αυτό μπορούμε να επισκεπτόμαστε όλους τους μικρούς μας φίλους.
0: Α, Κίκο, θα πάμε επίσκεψη. Μισό λεπτό τώρα φτιαχτώ.
1: Όχι, Πόκο μου, δεν θα μας βλέπουν, μόνο θα μας ακούνε.
0: Α, είναι όντως μαγικό. Άντε, πάμε να τους μιλήσουμε.
1: Περίμενε, περίμενε. Κάθε Παρασκευή θα πηγαίνουμε.
0: Αχ, άντε, ανυπομονώ για αυτή τη μέρα.
1: Θα περιμένεις όμως πρώτα να ακούσεις αυτό τον ήχο.

0: Μέχρι τότε,
1: γεια σας παιδιά!
2: Ο σχολικός εκφοβισμός είναι μια σκόπιμη και επαναλαμβανόμενη αρνητική συμπεριφορά από ένα περισσότερα άτομα που στρέφονται εναντίον ενός ατόμου που δυσκολεύεται να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως σωματική, λεκτική, ψυχολογική, ηλεκτρονική και κοινωνικό αποκλεισμό.
3: Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να συμβεί στη σχολική τάξη, το προάβλιο, το βοηθητικός χώρος του σχολείου, αλλά και στον δρόμο προς ή από το σχολείο.
4: Στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού εμπλέκονται το παιδί που δέχεται βία, το παιδί ή ομάδα παιδιών που ασκεί βία, τα παιδιά παρατηρητές, εκπαιδευτικοί και γονείς.
5: Να θυμάσαι πως αν κάποιος σε εκφοβίζει δεν φταίσαι εσύ.
6: Μην τρέπεσαι για αυτό που σου συμβαίνει. Η απομόνωση δεν είναι λύση. Αγνώρισε αυτή την εκφοβιστική συμπεριφορά και ζήτα βοήθεια.
7: Μίλησε σε κάποιον μεγάλο που εμπιστεύεσαι, τους γονείς σου ή κάποιον δάσκαλο στο σχολείο.
8: Αν δεις κάποιο παιδί να δέχεται εκφοβισμό, μην μένεις απαθής.
9: Σκέψου πώς μπορεί να αισθάνεται όταν οι άλλοι γελούν ή δεν κάνουν κάτι.
10: Γίνε πιο φιλικός με το παιδί για να αισθανθεί καλύτερα.
0: Ζήτα βοήθεια από κάποιον ενήλικο που εμπιστεύεσαι.
11: Μίλα στους γονείς σου ή στους δασκάλους για αυτό που είδες.
12: Το να μιλήσεις σε κάποιον δεν είναι κάρφωμα, είναι βοήθεια.
13: Το σχολείο είναι ένας χώρος ηρεμίας όπου όλοι μαθαίνουμε και ζούμε αρμονικά.
14: Στη σχολική μας τάξη είμαστε ίσοι. Όλοι έχουμε δικαιώματα να είμαστε διαφορετικοί.
15: Όλοι είμαστε μια μεγάλη συντροφιά.
16: Σεβάσου τον εαυτό σου και τους φίλους σου.
17: Η βία δεν είναι μαγιά. Η βία γεννάει τη βία.
18: Λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
19: Όλοι μαζί κανένας μόνος. Μη φοβάσαι, μίλα.
20: Σταμάτα τον εκφοβισμό. Δεν είσαι μόνος. Ζήσε χωρίς εκφοβισμό.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: My voice is the weapon. My future is the prize.
4: In the heart of Europe, we're...

0: Ένα αστέρι που πέσε είναι εμάς το βουνό μας.
1: Αστερούσια το βγάλανε και εκείνη το σχολείο μας.
2: Το ξέρετε πως τα αστερούσια ονομάζονται έτσι από ένα αστέρι που έπεσε στη γη από τον ουρανό?
3: Δεν νομίζω, εγώ έχω διαβάσει πως έχουν πάρει το όνομά τους από τον Αστερίον, τον πρώτο βασιλιά της Κρήτης και σύζυγο της Ευρώπης.
4: Από όπου κι αν έχουν πάρει τα αστερούσια το όνομά τους, εμείς τα αγαπάμε.
5: Γιατί εκεί βρίσκονται τα χωριά μας και σε ένα από αυτά τα χωριά βρίσκεται και το σχολείο μας.
6: Στον πύργο είναι το σχολείο που πάω 6 χρόνια
7: και έχω αναμνήσεις όμορφες που θα θυμάμαι αιώνια.
8: Είναι ένα τεράστιο σύγχρονο σχολείο και δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από τα σχολεία της πόλης.
9: Μόνο που ζηλεύαμε ήταν οι εκπομπές στο μαθητικό ραδιόφωνο.
10: Αλλά από φέτος θα κάνουμε κι εμείς.
11: Εμείς οι μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο Πύργου ξεκινάμε τις δικές μας εκπομπές στο μαθητικό ραδιόφωνο.
12: Στις ρίζες στα Θεούσια. Έτσι είμαι γεννημένος, στον πύργο, στο δημοτικό, για γνώση πληθυσμένο.
13: Μείνετε συντονισμένοι.
14: ESR, European School Radio, the best web radio.

0: ESR, European School Radio, the best web radio.
1: Ο φίλος μου εγώ, ρώτησα το μικρό μου εαυτό, γιατί ήταν φίλος ο Γιαννάκης, και απάντησε γιατί μοιραζόμασταν τα παιχνίδια και το φαγητό μας. Ρώτησα ξανά τον έφηβο εαυτό μου και απάντησε γιατί μοιραζόμασταν τα όνειρά μας για ένα φωτεινό μέλλον. Και φοιτητές πια μαζί, στα πάρτι, στα κορίτσια, στα άγχη, στα ξενύχτια, στην αμφισβήτηση, στην αναζήτηση νέων ιδεών, νέων εμπειριών. Συνεργεί στο ξεκίνημα της ενήλικης ζωής μας. Και ήρθαν χαρές και λύπες, επιτυχίες και αποτυχίες, σημαντικοί άλλοι άνθρωποι στους νέους ρόλους της ζωής μας. Και με το Γιάννη κοντά ή μακριά, ξεπερνώντας τα δύσκολά μας και τα σκοτάδια μας, μοιραστήκαμε το δικό μας ταξίδι για την Ιθάκη. Ο μεγάλος, σοφός πια εαυτός μου, σιγοψιθύρισε. Ο Γιάννης, ο φίλος μου ο καρδιακός, ο φίλος μου ο αδερφός, ο φίλος μου και εγώ, ο φίλος μου εγώ.
0: ESR, European School Radio, the best web radio.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Afternoons.

0: Thanks.
1: Ακούστε, European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Το 2025 ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες και μαζί του ολοκληρώθηκε και η πρώτη 25ετία του 21ου αιώνα. Από το 2000 μέχρι σήμερα η μουσική άλλαξε, τα μέσα άλλαξαν, ο τρόπος που ακούμε τραγούδια άλλαξε, κάποια τραγούδια όμως έμειναν. Στο σημερινό podcast θα ταξιδέψουμε στα 10 hits της πρώτης 25ετίας του 21ου αιώνα. Τραγούδια που αγαπήσαμε εμείς αλλά και οι μεγαλύτεροι μας.
1: Για τη δημιουργία αυτού του top 10 ψάξαμε charts, ρωτήσαμε γονείς, ακούσαμε playlist, διαφωνήσαμε, ψηφίσαμε. Παιδιά, ας ξεκινήσουμε με την παρουσίαση των τραγουδιών που σημάδεψαν την πρώτη 25ετία του αιώνα μας.
2: Καλή ιδέα, αντίστροφη μέτρηση και πάμε. Στο νούμερο 10 της λίστας μας βρίσκεται ένα τραγούδι που ακούστηκε παντού, από ραδιόφωνα και σχολικές γιορτές μέχρι playlist κάθε ηλικίας. Το Viva La Vida, τον Coldplay, που κυκλοφόρησε το 2008, έγινε σύμβολο μιας εποχής και περιμένουμε μέχρι και σήμερα να αναγνωρίσουμε από την πρώτη νότα.

Στο νούμερο 9 συναντάμε ένα τραγούδι που ξεπέρασε τα όρια της rap. Το Lose Yourself του Eminem που πρωτοακούστηκε το 2002 δεν ήταν απλώς επιτυχία. Έγινε μήνυμα επιμονής και δύναμης, αγαπημένο τόσο στους νέους όσο και στους μεγαλύτερους. He sees everything you ever wanted. One moment.

Το νούμερο 8 ανήκει σε ένα τραγούδι που σημάδεψε την pop μουσική των Zeros. Το Umbrella της Rihanna από το 2007 που εμφανίστηκε. Έμεινε στα charts για μήνες και μέχρι σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά

Στο νούμερο 7 βρίσκεται ένα τραγούδι που άλλαξε την pop αισθητική. Το Bad Romance της Lady Gaga, με χρονολογία κυκλοφορίας το 2009, δεν ήταν μόνο μουσική επιτυχία, αλλά και πολιτιστικό φαινόμενο με εικόνα, στυλ και έντονο προσωπικό.

Το νούμερο 6, ένα τραγούδι εντελώς διαφορετικό σε ύφος. Η Adele με το Someone Like You του 2011 απέδειξε ότι ένα απλό συναισθηματικό τραγούδι μπορεί να αγγίξει ανθρώπους.

Το νούμερο 5 μας πηγαίνει στην αρχή του αιώνα. Το In The End των Linkin Park που κυκλοφόρησε το 2000 ένωσε rock και rap και έγινε ύμνος για μια ολόκληρη γενιά εφήβων και όχι μόνο.

Στο νούμερο 4, ένα παγκόσμιο hit που συνδέθηκε με χορό, ρυθμό και πολιτισμική μίξ. Το Lips Don't Lie, το οποίο προκάλεσε μεγάλη εντύπωση το 2006, ακουγόταν παντού και παραμένει μέχρι σήμερα διαχρονικό. No fighting.

Το νούμερο 3 μας φέρνει πιο κοντά στη σύγχρονη εποχή. Το Shape of You που κυκλοφόρησε το 2017 είναι από τα τραγούδια που κυριάρχησαν στην εποχή του streaming και των playlists.

Στο νούμερο 2, ένα τραγούδι σύμβολο από το 2008. Το Single Ladies της Beyoncé δεν ήταν απλώς επιτυχία, αλλά κομμάτι της pop κουλτούρας με χορογραφία που όλοι αναγνωρίζουν.

Στο νούμερο 1, ένα τραγούδι που συνδέει δύο αιώνες, του You, Rock My World, τραγούδι του 2001, υπενθυμίζει ότι ο Michael Jackson παρέμεινε σημείο αναφοράς και στον 21ο αιώνα, αγαπημένος σε μικρούς και μεγάλους.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.
2: Είμαστε ομίλος φιλαναγνωσίας και δημιουργικής γραφής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Τα μέλη του ομίλου μας είναι οι Πέρι Βλάμη, Ελένη Καταρίδου, Κικία Φεντουλίδου, Σουλτάνα Τσαφή, Νατάσα Πουπνάρα, Μελίνα Σούλα, Σωτηρία Σιόγκα, Δέσποινα Θεοφυλάκτου, Πελαγία Τσαλίδου, Σία Τσορακλίδου, Πασχαλίνα Τσιακατούρα, Γλυκερία Ρίγα, Χαρά Ζωζά.
3: Ένας λύκος συστηματίας του Αργύρι Χιόνι. Διψάω για αγάπη, πεινάω για αγάπη, πονάω για αγάπη. Ουρλιάζω για αγάπη, πεθαίνω για αγάπη, αλλά είμαι ο λύκος ο κακός ο λύκος και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αισθήματα να έχω, γιατί αν το μάθουν τα πρόβατα, θα πέσουν να με σπαράξουν.
4: Συζητήσεις, ενημερώσεις,
5: ζωγραφική,
4: podcast και άλλες διάφορες δράσεις. I'm trying to keep you in
6: mind, why don't you come? 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα ατόμων αναπηρία.
7: Μια φωνή που πρέπει να ακούγεται.
6: Ακουμάς, νιώσε μας, όχι στα εμπόδια.
8: Ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και διαφορετικός.
9: Στο σκοτάδι είμαστε όλοι, στο φως είμαστε όλοι σημαντικοί.
10: Αγάπη για το διαφορετικό.
11: Όλοι διαφορετικοί, όλοι απαραίτητοι.
8: Αποδοχή, σεβασμός και κατανόηση. Ο καθένας μας κάνει κάποια πράγματα με ευκολία και κάποια άλλα με δυσκολία.
11: Μη κοιτάσεις από εδώ. Δες τίποτα.
12: Μαζί ο κόσμος ακούγεται αλλιώς.
13: Η αποδοχή ξεκινά από μια στιγμή. Η στιγμή αυτή είναι τώρα.
14: Ακούστηκαν οι φωνές μαθητών από τα ΕΚ Πειραιά, Αλεξάνδρειας και Κατερίνης.

0: Ρε παιδιά, τι ακούμε?
1: European School Radio. European School Radio, 24 επεισόδια μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
3: Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο podcast της Πέμπτης Τάξης. Σήμερα θα σας μιλήσουμε, εγώ η Ελευθερία και η Αναστασία, για μια πολύ ξεχωριστή δράση που κάνουμε στο σχολείο μας.
4: Γεια σας και από μένα! Πήραμε μέρος σε ένα πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας και μάθαμε πολλά πράγματα για το αίμα και το πόσο σημαντικό είναι να βοηθάμε τους άλλους.
3: Αλήθεια, τι ακριβώς κάνουμε σε αυτό το πρόγραμμα?
4: Αρχικά συζητήσαμε στην τάξη τι σημαίνει αιμοδοσία και γιατί οι άνθρωποι δίνουν αίμα εθελοντικά. Μετά, μάθαμε πώς το αίμα μπορεί να σώσει ζωές και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν εθελοντές αιμοδότες.
3: Μπράβο, και θυμάμαι ότι μάθαμε και πράγματα για το ίδιο το αίμα. Εσύ τι θυμάσαι πιο πολύ?
4: Ναι, μάθαμε ότι το αίμα μεταφέρει θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο σε όλο μας το σώμα. Επίσης, μάθαμε ότι υπάρχουν διαφορετικές ομάδες αίματος και ότι δεν μπορούν όλοι να δώσουν αίμα σε όλους. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι μόνο μια αιμοδοσία μπορεί να βοηθήσει περισσότερους από έναν ανθρώπου.
3: Και εμένα! Και καταλάβουμε ότι ακόμα κι αν εμείς είμαστε μικροί και δεν μπορούμε να δώσουμε αίμα, μπορούμε να ενημερώνουμε τους μεγάλους και να δείχνουμε πόσο σημαντικός είναι ο εθελοντισμός.
4: Και να σε ρωτήσω τώρα που το προανέφερες, τι σημαίνει εθελοντισμός?
3: Εθελοντισμός είναι όταν κάποιοι άνθρωποι συνεισφέρουν σε ένα έργο χωρίς αμοιβή ή ανταπόδοση.
4: Wow, αυτό πρέπει να είναι πράξη μεγάλης αγάπης. Στο σημερινό μας podcast λοιπόν θα σας πούμε τι κάναμε, τι μάθαμε και τι νιώσαμε μέσα από αυτή την υπέροχη εμπειρία. Μείνετε μαζί μας!
3: Πριν συνεχίσουμε θέλω να μιλήσουμε όμως λίγο για τις ομάδες αίματος. Τι μάθαμε για αυτές?
4: Ωραία! Για τις ομάδες αίματος μάθαμε ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο αίμα. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικές ομάδες, όπως α θετικό, α αρνητικό, β θετικό, β αρνητικό, αβ θετικό και αβ αρνητικό και θετικό και 0 αρνητικό και θετικό. Να συμπληρώσω ότι το α θετικό και α αρνητικό είναι πανδέκτης και το όμικρον αρνητικό και θετικό είναι πανδότης. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει σωστή αντιστοιχεία όταν γίνεται μία μετάγγιση. Δηλαδή, δεν μπορεί ο καθένας να δώσει αίμα σε όλους.
3: Σωστά, γιατί το σώμα πρέπει να δεχτεί το σωστό αίμα. Γι' αυτό οι γιατροί ελέγχουν πάντα την ομάδα αίματος, για να είναι ασφαλής η μετάγγιση.
4: Και να σε ρωτήσω, ποιοι άνθρωποι μπορούν να δώσουν αίμα?
3: Μπορούν οι ενήλικες που είναι υγιείς, συνήθως από 18 έως 65 χρονών, και αφού πρώτα τους εξετάσει ο γιατρός για να δει ότι είναι όλα καλά. Οι άνθρωποι που έχουν κάνει piercing πρόσφατα δεν μπορούν να δώσουν αίμα.
4: Εγώ ξέρω ότι άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις, όπως ζαχαρόδι διαβήτη ή νεφρική ανεπάρκεια, δεν μπορούν να δώσουν αίμα.
3: Εμείς όμως που είμαστε παιδιά, μπορούμε να βοηθήσουμε κάπως αλλιώς?
4: Φυσικά! Μπορεί να μην μπορούμε ακόμη να δώσουμε αίμα, αλλά μπορούμε να ενημερώνουμε τους μεγάλους, να μιλάμε για τη σημασία της αιμοδοσίας και να συμμετέχουμε σε δράσεις στο σχολείο μας. Όπως στη λαοδηγήτρια, ας μας μιλήσουν τα κορίτσια που το παρακολούθησαν.
3: Η Δήμητρα, η Άρτεμις, η Σοφία, η Μαρία και η Εύα. Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου συμμετείχαμε σε πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας στο Ενεργειακό Κέντρο της Παναγίας Λαοδηγήτριας.
5: Εκεί μας μίλησε ένας γιατρός και μας εξήγησε πόσο καλό κάνει να δίνουμε αίμα.
6: Στο χώρο υπήρχαν ειδικά κρεβάτια όπου οι αιμοδότες έδιναν αίμα με ασφάλεια και φροντίδα από το προσωπικό.
7: Είδαμε πώς γίνεται και καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε.
8: Νιώσαμε χαρά και περηφάνεια γιατί καταλάβαμε ότι με μια τόση απλή πράξη μπορείς να βοηθήσεις να σωθεί μια ζωή.
3: Στη συνέχεια του προγράμματος φτιάξαμε και αφίσες.
4: Ναι, δημιουργήσαμε αφίσες με μηνύματα για την αιμοδοσία, ζωγραφιές και συνθήματα, ώστε να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερους ανθρώπους.
3: Επίσης φτιάξαμε ανέκδοτα, παροιμίες και ενίγματα. Ένα από αυτά θα μας τα πει ο Άλκης.
9: Και τώρα θα πω ένα ανέκδοτο για την αιμοδοσία. Και που λέτε, είναι μία γιαγιά που πάει για αιμοδοσία και ρωτάει τον γιατρό, θα πονέσει? Αυτός απαντάει, σήμερα ναι, αλλά αύριο όχι, δεν θα πονάει και τόσο. Και η γιαγιά λέει, εντάξει, θα έρθω αύριο.
10: Επίσης διοργανώσαμε μια θεατρική παράσταση. Παρουσιάσαμε ένα παιδί που χτύπησε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και οι φίλοι του τον μετέφεραν στις πρώτες βοήθειες και του πρόσφεραν εθελοντικά αίμα.
11: Και το πλαισιώσαμε με ποίηματα και μαντινάδες.
10: Νομίζω ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα μάθαμε όχι μόνο για το αίμα, αλλά και για την αξία της προσφοράς.
11: Ακριβώς. Και ελπίζουμε το μήνυμά μας να φτάσει σε πολλούς ανθρώπους και να τους εμπνεύσει να γίνουν και εκείνοι εθελοντές αιμοδότες.
10: Σας ευχαριστούμε που ακούσατε το podcast μας.
11: Και να θυμάστε, μια πράξη απλή μπορεί να κάνει τη διαφορά.
10: Ίσως κάποια μέρα, όταν μεγαλώσουμε, να γίνουμε και εμείς εθελοντές αιμοδότες. Μέχρι τότε συνεχίζουμε να ενημερώνουμε και να εμπνέουμε. Να είστε καλά και να θυμάστε, μια σταγόνα αίμα μπορεί να χαρίσει ζωή.

0: This was our podcast. We hope you enjoyed. A very special hello to the second primary school of Polygyros. We are really looking forward to your podcast on Earth Day.
1: Reduce, reuse, recycle. Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
2: Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας.

0: πρωί. Και γιαούρτι και τυρί δοκιμάζω τακτικά.
1: Μετά από άμα τα βραστά,
0: το φαΐ μου συμπληρώνω.
2: Ρούχα τα βγός.
3: Ψάρια και θαλασσινά. Μέσα στη βδομάδα τρώω 3 φορές και από αυτά.
4: Με λαδάκι ταραντίζω.
0: Λίγο αλατάκι βάζω.
5: Μια φορά στο τόσο τρώω σοκολάτα παγωτό.
2: Τρως, Σούζι, τρως. Και ψεύθεσαι και τρως.
6: Έχω και ζυστή και αγίες.
0: Φρούτα και λαχανικά.
7: Τρώμε καθημερινά.
8: Δεν τζαπέρα μετά, εσύ κόψε μια ντομάτα σαλάτα.
5: Τη γυμναστική να κάνω και όλους να τους ξεπερνάω.
9: 1, 2, 3, 4. Διάστασης Μεσολαβή. Έκταση στο υγρόν.
5: Και έτσι θα είμαι υγιής
0: και πολύ πολύ ταχύς.
9: Νους υγιής, αν σώματι υγιή, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι.
5: Το παγόρι μου γεμάτο με δοσίζει την ημέρα. Στο σχολείο όταν πάω, θα είμαι πάντα νικητής.
10: Διαταγές.
11: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
10: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
11: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω. Μια μακαρονάδα.
10: Με σαλτσίτσα.
11: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
10: Ψητό.
11: Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φτιάδες. Και μια συναντρίδα.
10: Αν υπάρχει.
11: Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, θα πας σε συνάντηση, αρέσει.
10: Όχι,
11: βέβαια. Άντε πήγαινε και πού είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα τώρα. Και να μου καλή μπύρα και ψωμιά.
10: Μέχρι. Μόνο αυτά.
11: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω.
0: Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας.
5: 55ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών.
12: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
13: Γεια σας παιδιά, είμαι η θάλασσα. Τα λέμε από κοντά κάθε καλοκαίρι. Μαζί μου οι άνθρωποι κολυμπάμε, γελάμε και παίζουμε. Αλλά έχω καράβια που μαμιαζίζουν. Ταξιδεύω πάνω μου και πάνε από το σε τόπο. Βαθιά, πολύ βαθιά. Το βυθό μου. Έχω ψάρια και έχω 1000 κρά μεγάλα πλάσματα. Εδώ μέσα είναι στο σπίτι τους. Όμως κάτι δεν πάει καλά.
14: Πού η θεία μου, πού η κανείς, παιδιά. Ότι είχε μπλοκτή στο λαιμό μου μια σακούλα. Δεν μπορώ να κολυμπήσω.
13: Παιδιά, μήπως μπορείτε να βοηθήσετε τη φίλη μου.
14: Αχ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Οι σακούλες δεν είναι φαγητό. Αν βρεθούν στο δρόμο μας και δεν τις προσέξουμε, μπορεί να τελειχτούν στο σώμα μας και να μας κάνουν κακό.
13: Παιδιά! Μήπως μπορείτε να καθαρίσετε λίγο το βυθό μου.
15: Τώρα μπορεί να κολυμπήσω ξανά. Σας ευχαριστώ, παιδιά.
16: Καλά πίνω από όλες οι κυρίτσα μου, αλλά βρίσκω μόνο πλαστικά.
13: Παιδιά, τι τρώνε οι γλάρι, πλαστικά ή ψάρι.
16: Σωστά, τα σκουπίδια. Δεν ανοίγουν στη φύση.
13: Όταν με προσέχετε, είμαι χαρούμενη. Όταν με μολύνετε, τα ζώα μου ιδιβεύουν. Ξέρετε τι χρειάζομαι. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια, καθαρές αχτές, αγάπη και φροντίδα.
17: Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια υπόσχομη κάτω τη θάλασσα
14: Η είναι σπίτι μας!
15: Και δικό σας μέλλον.
16: Δεν προστατεύετε.
13: Θα σας χαρίσει πάντα ζωή, χαρά και ταξίδια!
17: Θάλασσα είναι ζωή.
18: Η κοκκέτα.
12: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
13: Γεια σας παιδιά, είμαι η θάλασσα. Τα λέμε από κοντά κάθε καλοκαίρι. Μαζί μου οι άνθρωποι κολυμπάμε, γελάμε και παίζουμε. Αλλά έχω καράβια που μαμιαζίζουν. Ταξιδεύω πάνω μου και πάνε από το σε τόπο. Βαθιά, πολύ βαθιά, το βυθό μου. Έχω ψάρια και έχω χίλια κρά, μεγάλα πλάσματα. Εδώ μέσα είναι στο σπίτι τους. Όμως, κάτι δεν πάει καλά.
14: Πού η θεία μου, πού η κανείς. Παιδιά, με ό,τι έχει μπλοκτεί στο λαιμό μου μια σακούλα, δεν μπορώ να κολυμπήσω.
13: Παιδιά, μήπως μπορείτε να βοηθήσετε τη φίλη μου.
14: Αχ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Οι σακούλες δεν είναι φαγητό. Αν βρεθούνε στο δρόμο μας και δεν τις προσέξουμε, μπορεί να τελειχτούνε στο σώμα μας και να μας κάνουν κακό.
13: Παιδιά, μήπως μπορείτε να καθαρίσετε λίγο το βυθό μου.
15: Τώρα μπορώ να κολυμπήσω ξανά. Σας ευχαριστώ, παιδιά.
16: Κολυμπή να μπορούσε και λέτσα μου, αλλά βρίσκω μόνο πλαστικά.
13: Παιδιά, τι τρώνε οι γλάροι, πλαστικά ή ψάρι.
16: Σωστά, τα σκουπίδια δεν ανοίγουν στη φύση.
13: Όταν με προσέχετε, είμαι χαρούμενη. Όταν με μολύνετε, τα ζώα μου ιδιβεύουν. Ξέρετε τι χρειάζομαι. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια, καθαρές αχτές, αγάπη και φροντίδα.
17: Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια Υπόσχομαι κατώ τη θάλασσα και
14: η θάλασσα είναι σπίτι μας.
15: Και δικό σας μέλλον.
16: Δεν κλωστοτεύετε.
13: Θα σας χαρίσει πάντα ζωή, χαρά και ταξίδια.
17: Θάλασσα είναι ζωή.
18: Η κοκκικά.
12: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
0: Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαργίας.

0: να πίνω το πρωί.
1: Και γιαούρτι και τυρί δοκιμάζω τακτικά.
2: Με τα πάνω τα βραστά,
3: το φαΐ μου συμπληρώνω.
4: Ρούχα τα βγω.
5: Ψάρια και θαλασσινά, μέσα στη βδομάδα τρώω 3 φορές και από αυτά.
6: Με λαδάκι ταραντίζω,
7: λίγο αλατάκι βάζω.
8: Μια φορά στο τόσο τρώω σοκολάτα παγωτό.
9: Τρως, Σούζι, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
10: Έχω και ζεστή και αγίες.
11: Φρούτα και λαχανικά
12: τρώμε καθημερινά.
13: Δεν τζαπέρα μετά, σήκα, κόψε μια ντομάτα σαλάτα.
14: Τη γυμναστική να κάνω και όλους να τους ξεπερνάω.
15: 1, 2, 3, 4. Διάστασης Μεσολαβή. Έκταση στο υγρόν.
16: Και έτσι θα είμαι υγιής
17: και πολύ πολύ ταχύς.
15: Νους υγιής, εν σώματι υγιή, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι.
18: Το παγόρι μου γεμάτο με δοσίζει την ημέρα. Στο σχολείο όταν πάω θα είμαι πάντα νικητής.
19: Διαταγές. Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
20: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
19: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
20: Με σαλτσίτσα.
19: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
20: Ψητό.
19: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φτιάδες. Και μια συναντρίδα.
20: Αν υπάρχει.
19: Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, θα πας σε συνάντηση, ρε.
20: Ε, όχι, βέβαια.
19: Όχι, βέβαια. Άντε πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα. Και να μου καλή μπύρα και ψωμιά.
20: Μόνο αυτά.
19: Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω.
21: Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας.
22: 55ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών.
23: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τις ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος. Είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέλιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία, στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού, 43 χρόνια έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του, ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους, παρόλο που θα μπορούσε να μπει, να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για
3: τώρα,
1: τον χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
5: Πάμε.
6: Θέλεις να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
7: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με το
6: Παναγιώτη,
5: Πετρούλα,
6: τον Δημήτρη,
7: Λορέντζο,
6: τον Πασχάλη,
8: τον Άγγελο
6: και την εκπομπή τους Πάμε Ραδιόφωνο με πολλή μουσική, με ποδόσφαιρο,
8: τέχνη του γκράφιτι
6: και ταξίδια στο διάστημα.
9: Απολαύσε τους!
10: Από το βιβλίο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα
11: ετοιμάζει ένα αφιέρωμα στην Πρωτομαγιά.
10: Θα μας ακούσετε την πρώτη εβδομάδα μετά τις Πασχαλινές διακοπές.
11: Θα αναφέρουμε ιστορικά γεγονότα.
12: Θα τα εμπλουτίσουμε με αντίστοιχα τραγούδια.
13: Και θα χαρούμε πολύ να μας ακούσετε.
14: Αγαπητοί μας ακροατές, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα podcast σχετικά με την ασφάλεια και τον εθισμό στο διαδίκτυο.
15: Ποια είναι όμως τα σημάδια εθισμού στο διαδίκτυο?
16: Συνεχίζει να ασχολείσαι με το διαδίκτυο, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, στο κινητό, στο τάμπλετ, τα ίντερνετ καφέ ή και στο σπίτι, και απώλεια της αίσθησης του χρόνου κατά τη διάρκεια της χρήσης.
14: Έντονη επιθυμία για χρήση και αδυναμία ελέγχου της ή περιορισμού της.
17: Σήμερα μιλάμε για την 6η Μαρτίου που λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
18: Στο σχολείο θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς. Αλλά δεν χτυπάμε.
19: Δεν κοροϊδεύουμε.
20: Ναι, σπρώχνουμε.
21: Δεν λένε λόγια που πληγώνουν.
22: Δεν αφήνουμε ένα παιδί να είναι μόνο του.
23: Παίζουμε όλοι μαζί.
24: Μιλάμε όμορφα και ευγενικά.
25: Όταν ένας φίλος μου στενοχωριέται, τον βοηθάω.
26: Αν κάτι με πονά, το λέω.
27: Μιλάω στη δασκάλα μου.
28: Μιλάω στη μαμά και στον μπαμπά.
29: Αν κάποιος με τρομάξει, τι να κάνω?
30: Να μη σωπαίνεις. Να μιλήσεις αμέσως.
31: Δεν είσαι μόνος.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: το μυστικό του Σακιδίου, μαθητές και μαθήτρες του σχολείου μας, διαμένουν στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας στην Κοφίνου, εκεί όπου οι ψυχές βρίσκουν μια σιωπηλή ανάσα από τον κόσμο. Κάθε πόρτα που ανοίγει κρύβει μια υπόσχεση για ζεστασιά, αλλά και τις σκιές των αληθινών τους ιστοριών. Εκεί το φως και το σκοτάδι μοιραζόταν την ίδια στέγη.
1: Γιατί δεν είμαστε πια στο σπίτι μας?
2: Πότε νομίζεις θα επιστρέψουμε?
0: Πού είναι όλοι οι συγγενείς μας και φίλοι μας?
1: Γιατί μένουμε σε αυτό το δωμάτιο?
2: Τι συμβαίνει στο σπίτι μας και στη γειτονιά μας?
0: Γιατί ήρθαμε στην Κύπρο?
1: Θα μάθουμε την ελληνική γλώσσα?
2: Γιατί δεν μπορούμε να βγούμε όποτε θέλουμε?
0: Είστε στεναχωρημένοι που φύγαμε?
1: Γιατί δεν έχουμε παιχνίδια όπως είχαμε πριν?
2: Θα κάνουμε καινούργιους φίλους εδώ?
0: Γιατί μερικές φορές κλαίτε το βράδυ?
1: Μας λείπει η πατρίδα μας.
2: Είμαστε ασφαλείς εδώ?
0: Τι θα κάνετε μπαμπά και μαμά τώρα που δεν έχετε δουλειά?
1: Πότε θα πάμε σε ένα καινούριο σπίτι?
2: Γιατί μας κοιτάνε περίεργα μερικοί άνθρωποι?
0: Θα είμαστε για πάντα έτσι?
1: Θα μπορούμε να ξαναδούμε τους παππούδες μας?
0: Στις άκρες της μνήμης, κάθε ανθρώπινη ιστορία κουβαλά το δικό της βάρος. Κάποιες όμως φέρουν το σημάδι μιας ολόκληρης γεωγραφίας, ενός πολέμου που διέλυσε όχι μόνο πόλεις, αλλά και ψυχές. Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε έναν κόσμο φτιαγμένο από προσωρινές λύσεις, εκεί όπου οι ρίζες έχουν κοπεί, αλλά η ελπίδα, όσο ευαίσθητη κι αν είναι, αρνείται να πεθάνει. Θα μιλήσουμε για εμάς, τις σκιές μας, τις αναπνοές μας, μέσα στους προσωρινούς οικισμούς. Είμαστε προσφυγές από τη Συρία. Φανταστείτε έναν τόπο όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει. Σειρές από λευκές σκηνές ή κοντέινερ, απλωμένες κάτω από ένα συχνά δυσόπιτο ουρανό. Αυτοί οι οικισμοί, συχνά αποκομμένοι από την αστική ζωή, γίνονται το επισφαλές καταφύγιο χιλιάδων ανθρώπων. Δεν γνωρίσαμε ποτέ την πατρίδα των γονιών μας. Γονείς που κουβαλούν την ανάμνηση ενός σπιτιού που δεν υπάρχει πια.
1: Κάθε πτυχή μιας σκηνής, κάθε ραγισμένο παράθυρο ενός κοντέινερ κρύβει μέσα τις ιστορίες απώλειας, θάρρος και μια διαρκή αναζήτηση για κάτι που να μοιάζει με ζωή.
0: Ο Μοχάμετ είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Έφυγε από τη Δαμασκό στα 8 του. Τώρα, στα 12, ζει σε έναν προσωρινό οικισμό. Τον ρωτήσαμε τι θυμάται περισσότερο από τη ζωή του πριν.
2: Θυμάμαι το άρωμα του γιασμιού στην αυλή μας το βράδυ. Ήταν το αγαπημένο της μητέρας μου. Θυμάμαι τα γέγια των παιδιών στην πλατεία. Τώρα, εδώ τα παιδιά γελούν. Ναι, αλλά το άρωμα του γιασμιού δεν υπάρχει. Μόνο η σκόνη.
1: Η σκόνη που καλύπτει τα πάντα. Τις σκηνές, τις αναμνήσεις, ίσως και την ελπίδα.
0: Το δυσκολότερο είναι η αίσθηση ότι είσαι αιρούμενος. Δεν ανήκεις εδώ, αλλά δεν μπορείς να επιστρέψεις εκεί. Κάθε μέρα είναι ίδια και οι νύχτες είναι γεμάτες με όνειρα που σε ξυπνούν και σε αφήνουν με ένα βάρος στην καρδιά. Ονειρεύομαι το σπίτι μου, τον πατέρα μου. Ονειρεύομαι το μέλλον που είχα πριν.
2: Ένα μέλλον που χάθηκε ανάμεσα στις σφαίρες και τις εκρήξεις. Μια ζωή που διακόπηκε απότομα.
1: Νιώθω σαν ένα βιβλίο που άνοιξε στη μέση. Δεν ξέρω πώς τελειώνει η ιστορία μου.
0: Η μελαγχολία του Μοχάμετ δεν είναι μοναδική. Είναι ο παλμός του κάθε ανθρώπου σε αυτούς τους οικισμούς. Η αβεβαιότητα για το αύριο, ο αγώνας για την επιβίωση, η απουσία αξιοπρέπειας. Όλα αυτά δημιουργούν μια αρρώτατη φυλακή, ακόμα και μέσα στην υποτιθέμενη ελευθερία. Τα παιδιά χάνουν την παιδικότητά τους. Οι ενήλικοι χάνουν την ταυτότητά τους. Και εμείς από την ασφάλεια των σπιτιών μας, τι βλέπουμε? Αριθμούς? Εικόνα σε μια οθόνη? Ή μήπως μπορούμε να ακούσουμε έστω για λίγο την ηχό αυτών των ιστοριών? Να νιώσουμε τη σιωπή πίσω από τα χαμόγελα, το βάρος πίσω από τα βλέμματα? Κάθε σκηνή, κάθε κοντέινερ είναι ένας μικρός κόσμος. Κάθε άνθρωπος ένα άπειρο συναισθημάτων. Και καθώς η μουσική σβήνει, μας αφήνει με μια αίσθηση, όχι απόγνωσης, αλλά μιας βαθιάς επώδυνης κατανόησης. Της κατανόησης ότι η ζωή συνεχίζεται, αλλά με έναν ανεπανόρθωτο κενό. Ένα κενό που περιμένει ακόμα να γεμίσει, όχι με υποσχέσεις, αλλά με πραγματικές λύσεις και αναγνώριση. Μέχρι τότε, οι σκιές παραμένουν. Οι πνοές συνεχίζουν να ψιθυρίζουν στις ιστορίες τους. Καθώς ο ήλιος δίκαιε βάφει με πορτοκαλί τις προσώψεις των σπιτιών, μια αίσθηση βαριά σιωπής απλώνεται.
3: Αυτοί οι οικισμοί φιλοξενίας που κάποτε χτίστηκαν με την υπόσχεση της προσωρινής παρηγορίας και της γρήγορης επιστροφής έγιναν χωρίς το να καταλάβουν ο μόνιμος τόπος, το παρόν και το μέλλον για τόσους ανθρώπους.
0: Αυτή η αναμονή είναι που κάνει το μέλλον να μοιάζει τόσο αβέβαιο, τόσο αχνό.
3: Πώς θα ονειρευτεί το αύριο όταν το χθες είναι παγωμένο και το σήμερα είναι ένας μόνιμος συμβιβασμός.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τι ξέρεις ότι.
2: Γεια σας, είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
4: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
5: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
7: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
8: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
9: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά.

0: Καλώς ορίσατε στην εκπομπή από Influencer σε διαστημικό αγρότη. Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
1: Στα χρόνια τα παλιά, οι επιλογές ήταν περιορισμένες.
2: Σήμερα όμως, όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής, μπορούμε να είμαστε από Influencers μέχρι και διαστημικοί αγρότες.
3: Στο στούντιό μας, συζητούμε με τους καλεσμένους μας για την ορθή επιλογή επαγγέλματος και τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
4: Την εκπομπή σας παρουσιάζουν η Αγγελική, ο Δανίλ, η Ελισάβετ και η Χαρά.
5: Τι ψάχνεις, μπρο?
6: Τα μαθηματικά, ρε. Πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
5: Α, εσύ τελείωσε αμαία, ρε φίλε.
6: Α, εγώ αμαία. Εσύ αμαία, ρε, που μπέδεψε τη τσάντα σου με τις αδερφή σου εχθές.
7: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό?
6: Έλα τώρα, ρε Φίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
7: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
5: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
7: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια. Μια κακή συνήθεια.
6: Ναι, ισχύει. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
5: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
7: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
5: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
7: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
6: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
5: Ούτε κι εγώ.
7: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Afternoons.

0: Ακούω κι εγώ European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: ESR, European School Radio, Our Lovely Radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Πώς μιλάω στο διαδίκτυο, παιδιά?
3: Ευγενικά.
2: Όνομα, διεύθυνση κρατάω?
3: Ευγενικά.
2: Ποιον φωνάζω στο λεπτό όταν κάπου φοβηθώ? Στην οθόνη πόσο κάθομαι, παιδιά?
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σας μουσικόφιλοι και μη, καλώς ήρθατε στο podcast μας, η δύναμη της μουσικής. Το podcast που αναλύει το νόημα της ζωής μέσα από τους ρυθμούς, τις μελωδίες και τους στίχους. Σήμερα φεύγουμε από τις φωνές του TikTok και βουτάμε στη μεγάλη δύναμη της μουσικής. Γιατί η μουσική δεν είναι απλά ήχη, είναι συνέστημα, είναι κίνητρο, είναι ιστορία. Μαζί μου η δική μας, που δεν θα μπορούσε να ήταν άλλη από τους συμμαθητές μας.
1: Γεια σας, και να ξέρετε, η μουσική είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει ακόμα και γείτονάς μου όταν βάζω τέρμα τα μπάσα στις 4 το μεσημέρι.
2: Έχετε παρατηρήσει πόσο γρήγορα αλλάζει η διάθεσή μας? Πόσοι από εσάς βάζετε μουσική όταν είστε λυπημένοι ή όταν θέλετε να χορέψετε? Πόσο ρυθμός και η μελωδία, όπως για παράδειγμα οι μείζονες κλίμακες, μας φτιάχνουν τη διάθεση? Οι ελάσσονες μας ηρεμούν ή μας κάνουν να σκεφτούμε?
3: Ναι, άλλη μουσική ακούμε για διάβασμα και συγκέντρωση και άλλη όταν θέλουμε να τρέξουμε. Όταν ακούμε μουσική, ο εγκέφαλος βγάζει ντοπαμίνη, την ορμόνη της χαράς. Είναι σαν μια φυσική σοκολάτα χωρίς θερμίδες. Η ταχύτητα του ρυθμού επηρεάζει τους καρδιακούς παλμούς μας. Αν βάλεις ένα γρήγορο τραπ, η καρδιά σου θα κάνει σπριντ.
1: Γιατί αλλιώς, ποιος θα έβγαζε όλα αυτά τα μαθήματα χωρίς ακουστικά και ένα επικό playlist στο Spotify? Η μουσική μας ξυπνάει.
2: Οπότε, αν είσαι λυπημένος, βάλε ματζόρε κλίμακες. Αν θέλεις να μελαγχολήσεις, βάλε μινόρ.
4: Ακριβώς, ό,τι θες να νιώσεις, η μουσική το έχει έτοιμο στο ράφι.
1: Πράγματι, η μουσική είναι ηχητικό φάρμακο και μας βοηθάει να βγάλουμε τη σχολική εβδομάδα. Πέρα από το προσωπικό μας soundtrack, έχει αλλάξει τον κόσμο και έχει βοηθήσει και λαούς να βγάλουν αιώνες δύσκολους. Ας δώσουμε το λόγο στον ιστορικό μας.
5: Έτσι είναι, παιδιά. Ας πάμε πίσω στον χρόνο. Ελλάδα. Στην Ελληνική Επανάσταση τα κλέφτικα τραγούδια ήταν το Facebook των επαναστατών. Διηγούνταν ιστορίες ηρωισμού, τιμωρούσαν τους προδότες και κρατούσαν ζωντανή την ελπίδα. Δεν υπήρχε ραδιόφωνο, υπήρχε το τραγούδι.
0: Φανταστείτε, ήταν τα μόνα viral της εποχής.
6: Και δεν χρειαζόταν Wi-Fi.
7: Πέρα από τα κλέφτικα τραγούδια, η ελληνική ιστορία έχει και τα τραγούδια κατά της δικτατορίας. Αυτά ήταν το κρυφό soundtrack του αγώνα για τη δημοκρατία.
0: Οπότε, λες ότι ένα τραγούδι μόνο το κατάφερε να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα? Αυτό είναι σαν να έχεις μία εφαρμογή στο κινητό που σου δίνει κουράγιο.
7: Στην διεθνή ιστορία, για παράδειγμα, η Μασαλιότιδα από τραγούδι στρατιωτών του Ρήνου έγινε ο ύμνος της Γαλλικής Επανάστασης. Αυτό και είναι επιτυχία.
8: Όπως για παράδειγμα, τα τραγούδια του 60 και του κινήματος για την

0: Άρα, τα τραγούδια αποτελούσαν ηχητική ενίσχυση των αγώνων. Όταν νιώθεις ότι είσαι μόνος, ακούσε ένα τραγούδι και ξέρεις ότι είσαι στις χιλιάδες.
1: Ναι, η μουσική πράγματι μας ενώνει.
2: Εντάξει, η ιστορία μας δίδαξε. Τι γίνεται σήμερα, ποιες είναι οι επαναστάσεις του 21ου αιώνα?
3: Οι σημερινοί καλλιτέχνες μιλούν για την κλιματική αλλαγή, το ρατσισμό και τα δικαιώματα. Χρησιμοποιούν τα streams και τα likes για να μεταφέρουν πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα.
4: Το τραγούδι είναι το πιο εύκολο μέσο για να φτάσει το μήνυμα σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από τη γλώσσα. Τα hip-hop και rap τραγούδια συχνά λειτουργούν ως κοινωνική κριτική και η φωνή των μειονοτήτων.
5: Σαν να λέμε, είναι τα νέα κλέφτικα τραγούδια της πόλης.
6: Λοιπόν, είδαμε ότι η μουσική δεν είναι απλά ήχη, είναι το comfort food του εγκεφάλου. Είναι το μανιφέστο του λαού και είναι η πλατφόρμα για την αλλαγή.
7: Συνεπώς, το μήνυμα ποιο είναι?
8: Το μήνυμα είναι: χρησιμοποιήστε τη μουσική όχι μόνο για

0: Μείνετε συντονισμένοι και μέχρι την επόμενη φορά βάλτε δυνατά τη μουσική και μην φοβάστε να αλλάξετε
1: τώρα τον κόσμο. Θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Γεια σας!
3: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
4: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
5: Θα θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
6: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
2: Είμαστε οι Schooligans.
7: Καθίσου εδώ!

0: Γεια σας.
1: Είμαστε οι ραδιοποιητές.
0: Η ομάδα του πολιτιστικού προγράμματος του Γυμνασίου Πελοποίου.
2: Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε στην παρέα του European School Radio.
3: Καλή ακρόαση!
4: Σήμερα στην εκπομπή μας θα μιλήσουμε για 20 πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο. Αυτές οι οποίες άφησαν αποτύπωμα στην ιστορία, τον πολιτισμό αλλά και την τέχνη.
5: Από καλλιτέχνηδες, αθλήτριες έως ακτιβίστριες. Επίσης θα δούμε πώς οι επιτυχίες τους επηρέασαν τον κόσμο γύρω τους. Μείνετε μαζί μας για μερικές ενδιαφέρουσες συζητήσεις.
6: Καλώς ήρθατε στις ραδιοπεριπέτειες του ΓΑΜΑ 2.
7: Γεια σας. Είμαστε οι μαθητές του ΓΑΜΑ 2 από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Βέρειας.
8: Σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
7: Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι έχουν δυσκολίες στο να περπατήσουν, να μιλήσουν ή να δουν.
9: Αυτό όμως δεν τους κάνει λιγότερο δυνατούς ή λιγότερο σημαντικούς.
10: Γι' αυτό θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον με σεβασμό και κατανόηση.
11: Όπου ο καθένας νιώθει άνετα, νιώθει αποδεκτός.
12: Η διαφορετικότητα μας κάνει πιο δύνατους και πιο σαφούς.
13: Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε ένας τον άλλον,
14: ο κόσμος γίνεται ομορφότερος.
15: Σήμερα ας θυμηθούμε ότι κάθε άνθρωπος έχει αξία.
16: Και όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο γεμάτο σεβασμό, αγάπη και καλοσύνη.
17: Τέλος, μην ξεχνάτε, η καλοσύνη και ο σεβασμός
18: είναι δώρα που μπορούμε να προσφέρουμε όλοι κάθε μέρα.
6: Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο.

0: The tune up. Well, you ready?
1: Yeah.
0: Okay.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλακά. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Κι όσο σηκώνεις χέρι, μικραίνει η καρδιά σου. Το να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλακά. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου.

0: δυνατό. Ξανασκέψω το γιατί σε κάνα δύναμο.
1: Να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Και όσο σηκώνεις χέρι μικραίνει η καρδιά σου. Το να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου.

προηγουμένη διαπληκτισμό εντό του διαμερίσματο, το πρώτο όρο τη πολυκατοικία που πρέπει επίσω μου, και μάλιστα μπροστά στα μάτια των τέσσερων ανηλίκων παιδιών του.

0: Γεια σου.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Αχ, έχω πολύ διάβασμα για αύριο και αυτή την εργασία για τη λογοτεχνία. Δεν θα προλάβω. Μήπως να χρησιμοποιήσω AI. Θέλω να κάνω μια σχολική εργασία για τον ορειτόκριτο. Αλλά να μην φαίνεται ότι έχω αντιγράψει.
3: Είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Ο ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου είναι ένας θησαυρός της ελληνικής λογοτεχνίας. Αν θέλεις, πες μου σε ποια τάξη είσαι για να σε βοηθήσω.
2: Να το κάνω. Δεν έχω πολύ καταλάβει και τι ακριβώς παίζει με την AI. Μήπως να το ψάξω λίγο. Α, νομίζω βρήκα κάτι ενδιαφέρον.
4: Μπορεί άραγε μια μηχανή να καταλάβει τι νιώθουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει πιο έξυπνους ή απλά πιο τεμπέληδες. Μας προκαλεί φόβο ή μήπως τελικά δεν χρειάζεται να μας φοβίζει. Αυτό το podcast θα ασχοληθεί με την τεχνητή νοημοσύνη, προσπαθώντας να απαντήσει σε αυτές τις απορίες, αλλά και σε πολλές άλλες που μπορεί να έχει ένας εύφυος. Αφού η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη μέρος της ζωής μας, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για αυτή ανοιχτά, ειλικρινά και χωρίς φόβο.
5: Πεινάς και χωρίς να πεις κουβέντα, ανοίγεις το κινητό και το πρώτο πράγμα που πετάγεται στο For You σου στο TikTok είναι λαχταριστά φαγητά. Μπαίνεις στα Reels στο Instagram, πάλι φαγητό. Στα YouTube Shorts, συνταγή σε 30 δευτερόλεπτα. Ανοίγεις μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Ρωτάς κάτι απλό και παίρνεις απάντηση αμέσως, χωρίς ghosting. Ανοίγεις Spotify, παίζει τραγούδι που ταιριάζει τέλεια με τη φάση που βρίσκεσαι. Και κάπου εκεί αρχίζεις να σκέφτεσαι, μήπως με παρακολουθεί η AI. Λοιπόν, ας το πούμε απλά. Τεχνητή νοημοσύνη είναι όταν ένας υπολογιστής μαθαίνει από εμάς, λύνει προβλήματα, παίρνει αποφάσεις. Όχι επειδή είναι έξυπνος από μόνος του, αλλά επειδή του έχουμε δώσει άπειρα παραδείγματα. Του δείχνουμε τι βλέπουμε στο TikTok, τι πατάμε στο Instagram, τι ακούμε στο Spotify, τι ψάχνουμε στο Google, τι βλέπουμε μέχρι τέλος στο YouTube και τι κάνουμε skip σε 2 δευτερόλεπτα. Και σιγά σιγά η AI αρχίζει να καταλαβαίνει μοτίβα. Δεν σκέφτεται όπως εμείς. Δεν έχει συναισθήματα, δεν μας συμπαθεί, δεν μας αντιπαθεί. Απλώς μας υπολογίζει. Και εδώ βρίσκεται το λιγότερο cool κομμάτι. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν ξέρει ποιοι ακριβώς είμαστε. Ξέρει όμως τι κάνουμε, τι ώρα μπαίνουμε στο κινητό, πού σταματάμε το scroll, πού πατάμε like και τι αγνοούμε τελείως. Θυμάται κάθε λεπτομέρεια για μας. Και όχι, AI δεν υπάρχει μόνο στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι στο Google Maps που μας λέει από πού να πάμε, στο AutoCorrect που μας εκνευρίζει όταν διορθώνει μία λέξη που έχουμε δημιουργήσει για inside joke με την παρέα μας, ακόμη και στο Face ID του κινητού μας. Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήρθε για να μας αντικαταστήσει, αλλά να μας παρατηρήσει, να μας διευκολύνει και καμιά φορά να μας παρασύρει.
6: Η τεχνητή νοημοσύνη αναλύει τεράστιες ποσότητες δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας μας στη λήψη αποφάσεων αλλά και στην καθημερινότητά μας. Για παράδειγμα, οι ψηφιακοί βοηθοί στα κινητά τηλέφωνα μπορούν να μας δίνουν πληροφορίες, να μας θυμίζουν υποχρεώσεις και να μας βοηθούν να οργανώνουμε το χρόνο μας. Επίσης, σε εφαρμογές στο διαδίκτυο ή σε πλατφόρμες ψυχαγωγίας, η AI προτείνει μουσική και ταινίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά μας. Ακόμα και στον τομέα υγείας, η AI βοηθάει τους γιατρούς να εντοπίζουν ασθένειες πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Στην εκπαίδευση, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στις σχολικές ασκήσεις και εργασίες, αρκεί να τη χρησιμοποιούμε με όρια, ως ένα εργαλείο καθοδήγησης και όχι αντιγραφής. Όμως, η AI δεν υπάρχει μόνο για να λύνει τις ασκήσεις μας, είναι ένα πολυεργαλείο που μπορεί να κάνει την καθημερινότητά μας πιο εύκολη και ενδιαφέρουσα. Για παράδειγμα, μπορούμε να εξασκηθούμε σε όποια γλώσσα θέλουμε, να φτιάξουμε μουσική, βίντεο και σχέδια που πριν έμοιαζαν ακατόρθωτα, να βρίσκουμε γρήγορα πληροφορίες, να ξεχωρίζουμε τι είναι σημαντικό μέσα στο χάος του διαδικτύου και φυσικά να μαθαίνουμε χωρίς εμπόδια και σύμφωνα με τις ανάγκες μας.
7: Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχει όμως και την αρνητική της πλευρά. Η αυτοματοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε κατάργηση θέσεων εργασίας. Η AI, για παράδειγμα, εκπαιδεύεται πάνω στις ζωές και τα ταλέντα καλλιτεχνών, προσφέροντας στους χρήστες μια ευθυνή απομίμηση του προσωπικού στυλ των καλλιτεχνών που μπορεί να τους στερήσει το δικαίωμα να ζουν από το επάγγελμά τους. Τα συστήματα AI εκπαιδεύονται σε δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους. Αν λοιπόν αυτά τα δεδομένα περιέχουν προκαταλήψεις, η AI δυστυχώς θα τις αναπαράγει και θα τις ενισχύσει. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να δημιουργήσει εξαιρετικά ρεαλιστικά αλλά ψεύτικα βίντεο, εικόνες και κείμενα. Αυτό βέβαια διευκολύνει τη διασπορά fake news και τις απάτες, αφού είναι δύσκολο να διακρίνουμε την αλήθεια από το ψέμα. Επίσης, με τη χρήση τεχνολογιών όπως η αναγνώριση προσώπου, είναι δυνατό να γίνει μαζική παρακολούθηση ανθρώπων. Υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος των hackers, οι οποίοι χρησιμοποιούν την AI για να δημιουργήσουν εξελιγμένα κακόβουλα λογισμικά. Ένα τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό αρνητικό, είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της τεχνητής νοημοσύνης. Η εκπαίδευση των μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ, καθώς καταναλώνει μεγάλες ποσότητες ενέργειας και νερού για data centers, επιβαρύνοντας το περιβάλλον.
0: Ας είμαστε ειλικρινείς. Όταν ακούμε τεχνητή νοημοσύνη, το μυαλό μας πάει είτε σε βαρετά μαθήματα πληροφορικής, είτε σε ρομπότ που θέλουν να κατακτήσουν τον κόσμο. Η αλήθεια όμως είναι πολύ πιο παράξενη, πιο αστεία και σίγουρα πιο εντυπωσιακή. Η AI κάνει πράγματα που μοιάζουν βγαλεμένα από video games, social media και ταινίες δράσης. Μόνο που συμβαίνουν ήδη. Υπάρχουν AI που γράφουν τραγούδια αλλά δεν ξέρουν τι είναι μουσική. Μπορούν να φτιάξουν στίχους χωρισμού, χωρίς να έχουν νιώσει ποτέ χωρισμό. Είναι σαν να αντιγράφουν συναισθήματα χωρίς να καταλαβαίνουν τι αντιγράφουν. Η τεχνητή νοημοσύνη μαθαίνει από εμάς, κυριολεκτικά. Ό,τι ανεβάζουμε, ό,τι γράφουμε, ό,τι βλέπουμε, γίνεται δεδομένο. Γι' αυτό και κάποιες φορές λέει περίεργα ή άβολα πράγματα. Έχει μάθει από τον κόσμο όπως είναι, όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Κάτι ακόμη εντυπωσιακό, η AI δεν ξεχνά ποτέ. Αν τη δείξεις κάτι μία φορά, το θυμάται για πάντα. Σε αντίθεση με εμάς, που συχνά ξεχνάμε που αφήσουμε το κινητό μας πριν 5 λεπτά. Η AI επίσης δεν έχει συνείδηση. Δεν ξέρει ότι υπάρχει, δεν σκέφτεται κρυφά, δεν έχει σχέδια. Αν μας φαίνεται έξυπνη, είναι επειδή έχει εκπαιδευτεί καλά, όχι επειδή έγινε άνθρωπος. Και όχι, δεν θα μας πάρει τη δουλειά από μόνη της. Αυτό που όντως κάνει είναι να αλλάζει τους κανόνες. Όσοι τη χρησιμοποιούν σωστά, αποκτούν πλεονέκτημα. Όσοι την αγνοούν, μένουν πίσω. Το πιο τρελό fun fact απ' όλα, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι έξυπνη όπως ο άνθρωπος. Είναι διαφορετικά έξυπνη. Μπορεί να αναλύσει εκατομμύρια δεδομένα σε δευτερόλεπτα, αλλά δεν καταλαβαίνει ένα αστείο αν δεν της το μάθουμε. Με λίγα λόγια, η AI μοιάζει πανέξυπνη, αλλά χωρίς εμάς δεν είναι τίποτα. Και αυτό ίσως να είναι το πιο ενδιαφέρον fact για ένα κόσμο που αλλάζει γρήγορα. Η τεχνητή νοημοσύνη μας χρειάζεται περισσότερο από όσο τη φοβόμαστε.
8: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει επομένως μπει δυναμικά στη ζωή μας. Από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε καθημερινά, μέχρι τον τρόπο που δουλεύουμε, μαθαίνουμε και επικοινωνούμε. Μαζί της όμως φέρνει μια μεγάλη κουβέντα. Πώς τη χρησιμοποιούμε με τρόπο ηθικό και πραγματικά υπεύθυνο. Δεν αρκεί η AI να είναι απλώς έξυπνη, πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια, να σέβεται την ιδιωτικότητά μας και να μην επαναλαμβάνει ανθρώπινες προκαταλήψεις. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιος εκπαιδεύει αυτά τα συστήματα, με ποια δεδομένα και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Η συζήτηση για την ηθική στην AI δεν είναι μόνο για ειδικούς. Μας αφορά όλους, γιατί όλοι χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνολογία. Με περισσότερη ενημέρωση, καλύτερους κανόνες και ανοιχτό διάλογο, μπορούμε να χτίσουμε ένα μέλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι εργαλείο προόδου, δημιουργικότητας και εμπιστοσύνης.
9: Η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε για να μείνει. Χρησιμοποίησε την όμως έξυπνα, υπεύθυνα και ηθικά.
10: Αναζήτησε ιδέες ή έμπνευση, αλλά με σκέψη και μέτρο, χωρίς αντιγραφή. Η αυθεντικότητά σου αξίζει πιο πολύ από τις έξυπνες απαντήσεις.
11: Σκέψου αν αυτό που έφτιαξες με τη βοήθεια της AI είναι σωστό, δίκαιο ή ασφαλές.
12: Μην εξαπατάς ή κοροϊδεύεις άλλους χρησιμοποιώντας την AI, σε βάση τους.
13: Μη δίνεις προσωπικές πληροφορίες σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να γίνει επικίνδυνο.
8: Αξιολόγησε και τσέκαρε τις πληροφορίες που παίρνεις από την AI, προσέχοντας για παραπληροφόρηση, ψευδείς ειδήσεις και προκαταλήψεις. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει πάντα δίκιο.
14: Η τεχνητή νοημοσύνη αναλύει δεδομένα και παράγει αποτελέσματα. Δεν έχει όμως αξίες, κρίση ή συνείδηση. Δεν υποκαθιστά την πρωτοτυπία, την ανθρώπινη σοφία και τη φαντασία. Η ευθύνη για τη σωστή χρήση της είναι και δική σου.
2: Μετά από αυτά που άκουσα, Το αποφάσισα. Θα ζητήσω από ένα εργαλείο AI να μου δώσει κάποιες ιδέες για την εργασία μου. Δεν θα τη γράψω όμως την απάντηση, θα τη διαμορφώσω ο ίδιος. Είμαι και εγώ υπεύθυνος για τη σωστή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όπως όλοι μας άλλωστε.
15: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
16: Γεια σας, σας μιλάμε από το Γιάλ Κάτω Μιλιάς, που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόγουδες του μυθικού βουνού Ολύμου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλώ να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να γνωτέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
17: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η Κάτω Μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio, οι μαθητές και οι μαθήτριες του 5ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης σας παρουσιάζουν μια σειρά podcast με τίτλο «Πες όχι στο διαδικτυακό εκφοβισμό».

0: Έμαθες τα νέα?
1: Όχι, για πες.
2: Το Δημοτικό Σχολείο Βαθιοσάμου
3: θα βρίσκεται για πρώτη φορά στον αέρα του European School Radio.
4: Αλήθεια.
5: Ετοιμαστείτε για ανεπανάληπτες στιγμές,
4: νέα και φυσικά μουσική.
6: Μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας.
7: Θα περάσουμε υπέροχα.
8: Φιλάθλοι παντού. Ένα ποίημα ενός μαθητή της 6ης τάξης του σχολείου μας για την ημέρα φιλάθλου.
9: Στο γήπεδο φωτιά, η καρδιά μας χτυπά. Φίλοι μαζί, η ομάδα μας μας ενώνει ξανά. Με φωνές και σημαίες χορεύει ο αέρας. Η μέρα του φιλάθλου γεμάτη θάρρος και πάθος αέρας. Ζήτω, ζήτω οι φιλάθλοι παντού. Στιγμές που μένουν δεν σβήνουν ποτέ από την ψυχή σου. Ζήτω, ζήτω η ομάδα και εμείς. Σήμερα τραγουδάμε μαζί, ως ένα εμείς. Κάθε γκολ και χαρά, κάθε παιχνίδι δικό μας. Στιγμές που μοιραζόμαστε πάντα στη μνήμη μας. Στην κερκίδα φωνάζουμε, ενώνουμε καρδιές. Η μέρα του φιλάθλου για πάντα στις ψυχές μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Καλώς σου. Τι κάνετε?
1: Καλά. Εσύ? Το συνηθισμένο. Λοιπόν, σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να μιλήσουμε για ένα θέμα που μας απασχολεί όλο και περισσότερο.
0: Το αριθμό του τζόγου, μάλιστα παιχνίδια.
2: Και γενικά πράγματα που πρέπει να προσέχετε όταν παίζετε, ειδικά αν είστε μικρότερες ηλικίες.
3: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot.

0: fever, Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those hopes down the drain.
1: Όλοι ξέρουμε πως πλέον ο τζόγος μέσα σε παιχνίδια είναι σχεδόν αναπόφευκτος.
2: Loot boxes, pins, πακέτα προσφορών, μόνο για σήμερα, μόνο 99 λεπτά.
3: Πολλές φορές, ούτε καν το καταλαβαίνεις. Νομίζεις ότι απλά παίζεις.
2: Το πρόβλημα είναι ακόμα και παιδιά μικρής ηλικίας εκτίθονται σε όλα αυτά.
1: Χωρίς να ξέρουν πώς λειτουργεί ή τι στόχο έχουν.
3: Γιατί αυτά τα συστήματα είναι ειδικά φτιαχμένα ώστε να σε κρατάνε μέσα στο παιχνίδι.
2: Ακριβώς, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλά άτομα να εθίζονται χωρίς να το καταλάβουν.
1: Στην αρχή λες, εντάξει, μία φορά είναι.
3: Και μετά γίνεται συνήθεια.
1: Σύμφωνα με έρευνες, μόνο περίπου 8% καταφέρνουν να βάλουν όρια στους αυτούς τους.
3: Δηλαδή, τι γίνεται με το υπόλοιπο 92%?
1: Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Παίζει ρόλο πόσο καιρό είναι κάποιος εθισμένος.
2: Αλλά και σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται.
3: Άλλος παίζει για διασκέδαση.
2: Και άλλος παίζει για να ξεφύγει από το άγχος, πίεση ή προβλήματα της καθημερινότητάς του.
1: Και εκεί ξεκινάνε τα δύσκολα.
3: Είτε παιχνίδι, πάβει να είναι παιχνίδι.
2: Γίνεται τρόπος διαφύγης.
3: Αν κάποιος εθιστεί από μικρή ηλικία,
2: τότε είναι πολύ πιθανό να έχει δυσκολότερο οικονομικό μέλλον.
1: Μαθαίνει να ρισκάρει χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες.
3: Μάλιστα, διάβασα πρόσφατα ότι σχεδόν το 50% των ανθρώπων που έχουν θυσμό στον τζόγο
1: ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν και κατάθλιψη.
2: Κάτι που δείχνει πόσο σοβαρό και επικίνδυνο είναι το θέμα.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το τι πρέπει να προσέχουμε όταν παίζουμε τέτοιου είδους παιχνίδια.
1: Πρώτο και βασικό, αν είστε ανήλικοι,
2: σκεφτείτε τα οικονομικά της οικογένειάς σας. Τα χρήματα δεν εμφανίζονται μαγικά.
0: Ένα ευρώ μπορεί να φαίνεται λίγο.
1: Πρώτα, πολλά λίγα ευρώ μαζεύονται πολύ γρήγορα.
2: Στο τέλος, το καταλαβαίνεις όταν είναι αργά.
0: Δεύτερον, μάθετε να καταλαβαίνετε πότε πρέπει να σταματήσετε.
2: Βάλτε όρια από την αρχή.
1: Χρόνο, χρήματα, αλλά και διάθεση.
2: Γιατί, ότι το καταλάβεις αργά,
0: είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις πίσω. Και τώρα πάμε στις λύσεις.
2: Πρώτο βήμα, αποσυνδέστε πιστωτικές ή χρηστικές κάρτες.
1: Διαγράψτε αποθηκευμένα στοιχεία πληρωμής από κινητό ή υπολογιστή.
0: Αν όμως πρέπει να ξοδέψετε χρήματα για κάτι απαραίτητο,
2: συμπίστε μόνο φυσικές κάρτες ανανέωσης από κατάστημα.
1: Γιατί η διαδικασία αυτή σε κάνει να σκεφτείς.
0: Δημιουργεί έναν έλεγχο πραγματικότητας.
1: Δεν είναι απλά ένα κλικ.
2: Βιασκωθείς, να πας, να πληρώσεις.
0: Επίσης, μην βιάζεσαι να προχωρήσεις.
2: Παίξε χαλαρά, λίγα λεπτά την ημέρα.
1: Πρόοδευσε αργά, χωρίς να ξοδεύεις χρήματα.
0: Το να είσαι ήδη θυσμένος.
1: Τότε η καλύτερη λύση είναι να το κόψεις τελείως.
2: Σταμάτα κάθε φορά με το παιχνίδι.

0: Και κάτι πολύ σημαντικό.
1: Μην επηρεάζεσαι από φίλους που σε πείζουν να συνεχίσεις.
2: Αν δεν μπορείς να αντισταθείς, απομακρύνσου.
0: Μπορείς να ζητήσεις μόνιμη διαγραφή λογαριασμού.
1: Δεν διαγράψεις τα περιουσιακά στοιχεία.
2: Όπλα, αντικείμενα, χρήματα, γενικά όλα.
0: Έτσι δεν υπάρχει κάτι που να σε τραβάει πίσω.
1: Και δεν είσαι εαυτό σου, χωρίς να ξεφύγει.
2: Αν όμως το να ξοδεύεις χρήματα στο παιχνίδι
0: σου προκαλεί οικονομική ή συναισθηματική δυσφορία,
1: τότε σκέψου φορά τη βοήθεια ενός ειδικού.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
2: Τι αρχίζει το μάθημα, πάλι τα ίδια.
1: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει.
3: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες φάλι.
4: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
5: Τι είναι αυτό, τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
6: 6-7
7: ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
2: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
8: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
9: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
10: Ωραία, τι θέμα να έχουμε.
11: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
12: Τουλάχιστον να σε αποκαλύψουμε το όνομά μας.
13: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
14: Για την Ελλάδα, η θάλασσα δεν είναι απλώς νερό. Είναι ιστορία, μνήμη, τραγούδι και κομμάτι της ψυχής μας. Η θάλασσα μας ενώνει, μας ταξιδεύει και μας εμπνέει. Η εκπομπή που ετοίμασε η ραδιοφωνική ομάδα MST Radio του Μουσικού Σχολείου Δράμας είναι αφιερωμένη σε αυτή και στο καλοκαίρι που όλοι περιμένουμε με αγωνία να γεμίσει τις μέρες μας.
15: Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν για το κύμα και τον ήλιο, αλλά και για την ξενιτιά, την νοσταλγία και τις ανθρώπινες ιστορίες που κουβαλάει η θάλασσα. Σας περιμένουμε την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 στις 8 το βράδυ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας γιατί θέλουμε να σας ενημερώσουμε για ένα φοβερό στοίχημα. Ο Φίλιος Φογκ Άγγλος, gentleman, αποφάσισε να στοιχηματέψει όλη του την περιουσία 20.000 λίρες. Ότι θα τα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Ναι, καλά ακούσατε, το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρουν? Θα σας ενημερώσουμε για τις νέες εξελίξεις.

0: Well, thank you. Thanks.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητική

0: θα ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Ησυχία παρακαλώ, σήμερα στο μάθημα θέλω να ασχοληθούμε με την εφηβεία. Ησυχία, δεν θα μιλήσουμε, θα ζωγραφίσουμε.
2: Τι εννοεί, τι είναι,
3: δεν το ζω αυτό.
1: Ελάτε ρε παιδιά, σας έχω φέρει χρώματα και υλικά για να σχεδιάσετε. Θέλω να μου χρωματίσετε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας για αυτό που ζείτε τώρα.
3: Λίγο τη σβήστρα, παιδιά, λίγο τη σβήστρα. Ναι, αλλά τα έχετε πάρει όλα τώρα και δεν έχω τίποτα.
1: Ωραία παιδιά, τελείωσε η ώρα. Μαζέψτε τα πράγματά σας και αφήστε τα στην έδρα μου. Μετά βγείτε για διάλειμμα.
4: Καλέ, πας καλά.
5: Σιγά καλέ, μην ανησυχείς, έφυγαν.
4: Ναι. Πες μου τότε επιτέλους, πες μου και τους αγαπημένους σου πίνακες.
5: Αχ, βλέπεις αυτόν εκεί στην άκρη, αυτόν με το μολύβι. Πόσο όμορφος. Δες τις λεπτομέρειες. Δες πόσο όμορφα έχει αποτυπώσει το συνέστημα, τις σκιές, τις γωμιές. Και δες και αυτόν εκεί. Φαίνεται ο μικρός μεγάλος καλλιτέχνης δεν είχε χρόνο να τελειώσει αυτό το αριστούργημα. Τα χρώματα κυριολεκτικά χορεύουν το ένα με το άλλο. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο.
4: Πω. Ναι, μα να, δες και αυτόν εκεί. Εκεί πέρα. Να, δεν ήξερα ποτέ ότι τα χρώματα μπορούσαν να συνδυαστούν έτσι και να προκαλέσουν τέτοιο συνέστημα. Νιώθω πως βγάζει την αυτοπεποίθηση από μέσα μου, σαν να με προκαλεί. Να και εκείνο εκεί. Αφαιρετικός, συμβολικός, απροσδιόριστος. Τα χρώματα είναι τόσο όμα, τόσο βαθιά. Δένουν μαζί τους, ασχέτως με το πόσο αντικρούονται.
5: Πανέμορφοι πίνακες, σαν και σένα. Όσο περισσότερο σε κοιτάζω, τόσο πιο πολύ χάνομαι στο απαλό σου κίτρινο. Υπάρχει κάτι τόσο γαλήνιο, τόσο νυφάλιο βαθιά σε σένα.
4: Χαίρομαι που σου βγάζω κάτι τόσο πολύτιμο. Αλλά κι εσύ. Κι εσύ μου μοιάζει σαν τον κρυφό εραστή του έρωτα του ίδιου. Αυτό το βαθύ σου κόκκινο κάνει την καρδιά μου να χτυπάει. Κάνει την καρδιά μου να θέλει να αγαπήσει. Κάνει την καρδιά
3: καλά,
4: μου.
3: Καλά, για μας μιλάτε.
6: Μη φωνάζεις ρε, θα μας ακούσουν.
3: Καλά, απλά είχα περιέργεια.
6: Περιέργεια για ποιο πράγμα ακριβώς? Αφού οι μισοί εδώ πέρα όπως βλέπουν έχουν ατερίστα σχήματα και άλλοι μισοί έχουν άκυρα χρώματα. Αν θες να κοιτάξεις κάποιον, κοίτα εμένα. Τουλάχιστον δεν έχω τόσο έντονες ατέλειες.
3: Εντάξει, δεν έχεις και εσύ κάτι ιδιαίτερο. Σιγά τα χρώματα δεν είναι καν καλά ανακατεμένα. Δεν έχουν βάθος και είναι απλοί τυχαίοι συνδυασμοί.
6: Συγγνώμη, αλλά ποιος εδώ πέρα έχει πιο πολλούς συνδυασμούς και πιο πολλά χρώματα από εμένα? Και τι είναι βάθος, γιατί ποιος εδώ έχει βάθος, θες να μου πεις?
7: Εγώ δηλαδή που έχω άνισες γραμμές και περίεργα σχέδια, δεν είμαι ενδιαφέρον.
4: Και σιγά τις άνισες γραμμές και σιγά τα περίεργα σχέδια, ρε παιδιά. Εγώ προσωπικά σας θεωρώ όλους ενδιαφέροντες.
5: Εγώ τι να πω δηλαδή. Είμαι και θα είμαι για πάντα. Μια ημιτελή ζωγραφιά. Ποτέ δεν του δίνει το χώρο και το χρόνο που πρέπει. Α, εσένα δεν σε τελείωσαν. Δεν το πρόσεξα καν. Έχει τόσο όμορφες γραμμές. Υπάρχει κάτι τόσο ωραίο στο να μένεις ατελής και...
6: Φυσικά και δεν το πρόσεξες εσύ, αφού σε συνέχεια στον κόσμο σου. Σε νοιάζει μόνο να βρίσκεις κάτι ρομαντικό σε όλα. Πόσο άσκοπο και πόσο παράλογο.
3: Κοίτα λίγο το παρελθόν. Πριν ήσουν σαν εμάς και τώρα νομίζω ότι άλλαξε κάτι.
6: Παλιά ήμασταν μικροί και ανέμελοι. Τώρα όμως πρέπει να αποδεχθούμε την πραγματικότητα, παιδιά. Εσύ δηλαδή που κρύβεσαι πίσω από μουντά σχέδια και απλές μολυβιές και προσπαθείς τόσο πολύ να κρύψεις τα χρώματα που έχεις μέσα σου.
3: Τι κι αν κρύβομαι μέσα από βαρετά σχέδια, με απρόσωπες μολυβιές, κρίνεις τους άλλους χωρίς να ξέρεις τι έχουν περάσει. Αλλά πού να καταλάβεις, δεν είχες ποτέ τέτοια προβλήματα. Τουλάχιστον είμαι ένα με τους άλλους τώρα, ακόμα κι αν πρέπει να κρύψω το πραγματικό μου αυτό. Επιτέλους, νιώθω αποδεκτή, όχι όπως παλιά. Εσύ δηλαδή που εξαρτιέσαι από την άποψη των άλλων για να νιώσω αποδεκτή.
7: Εντάξει ρε παιδιά, κι εσείς με κρίνετε ασταμάτητα. Ξέρετε, δεν νομίζω να ξέρετε πόσο καταπιεστικό είναι το να με υποβαθμίζετε συνεχώς με την κάθε λέξη σας. Πιστεύετε ότι μου αρέσει να ζω κάθε μέρα με το βάρος του άγχους στο λαιμό μου, κάθε φορά που ανοίγω το στόμα μου? Όχι λοιπόν, αλλά κι εσείς τι κάνετε γι' αυτό? Κλείνετε τα μάτια σας, καλύπτετε τα αυτιά σας, σηκώνετε το χέρι σας, με δείχνετε και με κατακρίνετε γελώντας. Γι' αυτό είμαι αποτέλεσμα στραβών γραμμών. Γι' αυτό κάθε φορά που πάω να τραβήξω μια γραμμή, το χέρι μου τρέμει και η όμορφη αυτή ζωγραφιά καταλήγει σε μια μουτζούρα. Πραγματικά, νιώθω, λες και δεν με καταλαβαίνει κανείς.
5: Αχ, σε νιώθω. Πολλές φορές είναι δύσκολο να το απεξέλθεις και να αποδώσεις προσδοκίες στον άλλον όταν ζεις σε κόσμο με άγχος. Όπως εγώ, που τώρα, που έχω μπει στην εφηβεία, η ιδιαιτερότητά μου με έχει δυσκολέψει ορισμένα πράγματα στη ζωή μου. Στο παρελθόν, δεν ήταν τόσο φανερό γιατί ήμουν μικρή και δεν είχα πολλές ευθύνες. Αλλά τώρα, που τα δεδομένα άλλαξαν, ο περίγυρός μου περιμένει να τα κάνω όλα άψογα, χωρίς η κοινωνία να είναι προσαρμοσμένη σε μένα και τις διαφορετικές ανάγκες μου.
6: Σιγά όμως, όλοι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Αυτό είναι η εφηβεία. Εμένα με έχει ρωτήσει κανείς πώς νιώθω, τι σκέφτομαι, νοιάζεται κανείς για το τι περνάω. Όλοι πιστεύουν πως έχω τρομερή αυτοπεποίθηση και πως είμαι άψογη. Όμως εγώ κρύβω τους φόβους μου πίσω από αυτό. Πολλές φορές βάζω τους άλλους σε δύσκολη θέση γιατί δεν θέλω να βρεθώ εγώ σε εκείνη.
3: Από όσο φαίνεται, όλοι έχουμε το δύναμο σημείο μας και κανείς δεν είναι τέλειος. Τελικά, πολύ περίεργη η περίοδος αυτή για μας.
5: Ίσως πραγματικά, παιδιά, η εφηβεία είναι η στιγμή που η ψυχή ανασένει ανάμεσα στο χθες και στο αύριο. Τι μας τραβάει μπροστά, τι μας κρατάει πίσω.
3: Και οι σκιές που χορεύουν αργά στα όνειρά μας. Οι λέξεις που ψιθυρίζουν χωρίς να τις καταλαβαίνουμε. Το γέλιο που σπάει τη σιωπή. Και η μοναξιά που μοιάζει να μας κρατά τρυφερά το χέρι, σαν να μας καλεί να βρούμε ποιοι είμαστε πριν μάθουμε ποιοι μπορούμε να γίνουμε.
5: Και έπειτα, οι μικρές πληγές που καίνε απαλά, οι νύχτες που μοιάζουν ατελείωτες, αλλά είναι γεμάτες φως, οι φορές που τα δάκρυα ανακατεύονται με το γέλιο και δεν καταλαβαίνουμε, μη τα γνωρίζουμε γιατί. Και η καρδιά που χτυπάει δυνατά και ατάραχα για πράγματα που δεν έχουν ακόμα όνομα. Σαν να προσπαθεί απελπισμένα να καταλάβει τον κόσμο και τον ίδιο τον εαυτό ταυτόχρονα.
3: Και αυτή η καρδιά αγαπά, πληγώνεται, απελπίζεται, νιώθει, νοσταλγεί, ενθουσιάζεται και χαίρεται. Όλα αυτά μονάχα αυτή η μία καρδιά.
2: Άρα τελικά τι είναι εφηβεία?
5: Παιδιά, έρχονται!
8: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
9: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
10: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
11: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
12: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
13: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
14: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.
15: Συντονιστείτε στο European School Radio.
16: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
17: Μείνετε συντονισμένοι.
18: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.

0: Σταματία, βγάλε τα ακουστικά.
1: Τι θες?
0: Τι γράφουμε αύριο?
1: Δεν ξέρω αν γράφουμε, αλλά σίγουρα ηχογραφούμε αύριο.
0: Ποιοι, πού, με τι θέματα?
1: Το πρώτο γέλμα σιλικών στο European School Radio, με ό,τι αφορά τους εφήβους.
2: Συντονιστείτε!
3: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο Out of the Board,
4: το σχολικό podcast μας που δεν είναι μόνο για πίνα, διότι σήμερα εμείς απογειωνόμαστε.
5: Σωστά, εδώ αφήνουμε τα τετράδια, διαγωνίσματα και βγαίνουμε εκτός τάξη. Στο Out of the Board μιλάμε για σχολική ζωή, friendships, άβολες στιγμές και social media.
6: Εδώ μιλάμε αληθινά, χαλαρά και πρώτα απ' όλα χωρίς βιασύνη.
5: Αλλά πάντα με πολύ δράμα, γιατί γίνεται σχολείο χωρίς δράμα, αδύνατο.
4: Δηλαδή ότι λέμε το διάλειμμα, αλλά τώρα με μικρόφωνο.
6: Μπορεί να μην έχουμε πάντα σωστές απαντήσεις,
4: αλλά σίγουρα έχουμε πολλές απόψεις.
6: Οπότε βάλτε ακουστικά, χαλαρώστε, πάρτε τα σνακ σας και ετοιμαστείτε.
4: Γιατί το Out of the Board
2: ξεκινάει τώρα!
7: Τι ψάνεις, μπρο?
8: Τα μαθηματικά, ρε, πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
7: Α, είσαι τελείως αμαία, ρε φίλε.
8: Α, εγώ αμαία. Εσύ αμαία, ρε, που μπέδεψε την τσάντα σου με τις αδερφείς σου εχθές.
9: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό?
8: Έλα τώρα, ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
9: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
7: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
9: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια. Μια κακή συνήθεια.
8: Ναι, ισχύει. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
7: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
9: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας συμμαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
7: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
9: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
8: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
7: Ούτε κι εγώ.
9: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.

Yesterday was something special.

0: European School Radio. Stay tuned.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Τι είναι αυτό που οδηγεί έναν έφηβο στη παρανομία και πώς μπορούμε να τον αποτρέψουμε από αυτό? Καλησπέρα. Είμαστε η δημοσιογραφική ομάδα του σχολείου μας και σήμερα, έχοντας αναρωτηθεί και ερευνήσει, θα απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα και θα σκάψουμε βαθιά στα άδυτα της ψυχολογίας των εφήβων. Αν είστε από τα άτομα που ψάχνετε κάτω από την επιφάνεια και αναζητάτε την κρυφή αλήθεια, τότε σίγουρα βρίσκεστε στο σωστό μέρος. Και τώρα ήρθε η ώρα για τις επίσημες συστάσεις. Εγώ είμαι η παρουσιάστριά σας και μαζί μου έχω δύο ερευνητές από τη δημοσιογραφική ομάδα του σχολείου μας που θα μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα αλλά και να κατανοήσουμε καλύτερα το θέμα της παρανομίας των εφήβων.
1: Λοιπόν, κάναμε μια έρευνα και ρωτήσαμε τους συμμαθητές μας για την παρανομία. Η πρώτη ερώτηση είναι: πιστεύετε ότι η παρανομία είναι σημαντικό πρόβλημα στις ημέρες μας? Το 21% απάντησαν όχι, το 22% απάντησε ίσως και το 57% απάντησε ναι. Στη δεύτερη ερώτηση: είναι καταδικάσιμο να παρανομήσει κάποιος λόγω ανάγκης? Το 47% απάντησε όχι, το 27% απάντησε ίσως και το 26% απάντησαν ναι. Τρίτη ερώτηση: η πίεση από την παρέα μπορεί να οδηγήσει έναν ανήλικο σε παραβατική συμπεριφορά? Το 14% απάντησε όχι, το 32% απάντησε ίσως και το 54% απάντησαν ναι. Στην τέταρτη ερώτηση: η χρήση του διαδικτύου μπορεί να σχετίζεται με τις παραβατικές πράξεις ανηλίκων? Το 19% απάντησαν όχι, το 45% απάντησαν ίσως και το 36% απάντησαν ναι. Στην πέμπτη ερώτηση: το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη της παραβατικότητας? Το 24% απάντησε όχι, το 46% απάντησε ίσως και το 30% απάντησαν ναι. Στην έκτη ερώτηση: η οικογένεια παίζει ρόλο στην επανένταξη ενός ανηλίκου παραβάτη? Το 21% απάντησε όχι, το 22% απάντησαν ίσως και το 57% απάντησαν ναι. Έβδομη και τελευταία ερώτηση: η ανήλικη παρανομία μπορεί να μειωθεί με τη σωστή ενημέρωση και υποστήριξη? Το 22% απάντησαν όχι, το 36% απάντησαν ίσως και το 42% απάντησαν ναι.
0: Ας βγούμε στο κυρίως θέμα τώρα. Για πείτε μας, πώς μπορεί η έλλειψη φροντίδας από τους γονείς να επηρεάσει τη συμπεριφορά ενός εφήβου και να τον οδηγεί στην παρανομία?
2: Λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνά μας, η οικογένεια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή ενός εφήβου και συμπεριφορά του. Το 57% των μαθητών πιστεύει ότι η οικογένεια βοηθά έναν ανήλικο παραβάτη να ξαναμπεί σωστά στην κοινωνία.
1: Όταν οι γονείς δεν δείχνουν ενδιαφέρον ή δεν στηρίζουν τα παιδιά τους, αυτά μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά. Μπορεί να νιώθουν μόνα, ανασφαλή και να μην έχουν αυτοπεποίθηση. Αυτό συχνά οδηγεί σε θυμό, νεύρα, επιθετική συμπεριφορά ή ακόμα και σε κακές επιλογές όπως η παρανομία.
0: Περνάμε στη δεύτερη ερώτηση. Πώς οδηγούν η παρέα και η ανάγκη να νιώθουν ότι ανήκουν κάπου τους εφήβους σε κακές συμπεριφορές?
1: Η κοινωνική ένταση είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της ταυτότητας των εφήβων. Η ανάγκη τους να γίνουν αποδεκτοί και να νιώσουν ασφάλεια μέσα από φίλους και ομάδες επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές τους.
2: Και εγώ πιστεύω ότι η αλληλεπίδραση όλων αυτών
1: κάνει την έως πιο σαν μάθημα, αλλά και σαν πίεση, επηρεάζοντας τον τρόπο που οι εφήβοι συμπεριφέρονται στην καθημερινότητά τους και διαμορφώνουν στάσεις είτε καλές είτε κακές.
2: Να καταλάβουν τους κοινωνικούς κανόνες και να αναπτύξουν τη δική τους ψυχολογική ταυτότητα.
0: Πείτε μας την άποψή σας για το πόσο σημαντική είναι η φτώχεια και η έλλειψη ευκαιριών για την εκπαίδευση ώστε να οδηγηθεί κάποιος στην παρανομία.
2: Πιστεύουμε ότι η φτώχεια και η έλλειψη ευκαιριών για εκπαίδευση παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο αν ένας νέος μπορεί να στραφεί στην παρανομία. Όταν οι νέοι δεν έχουν αρκετά χρήματα ή δεν μπορούν να σπουδάσουν, νιώθουν ότι δεν έχουν πολλές επιλογές στη ζωή τους. Αυτό μπορεί να τους κάνει να ψάξουν άλλους τρόπους για να τα καταφέρουν, ακόμα και παράνομους.

0: Επιπλέον, η έλλειψη σχολείου ή επαγγελματικών ευκαιριών σημαίνει ότι δεν μαθαίνουν πάντα τους κανόνες και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ζήσουν σωστά. Έτσι, η φτώχεια και η έλλειψη εκπαίδευσης τους κάνουν πιο ευάλωτους στις κακές επιλογές και στην παραβατική συμπεριφορά, γιατί πολλές φορές είναι ο μόνος τρόπος που βλέπουν για να καλύψουν τις ανάγκες τους ή να νιώσουν ότι προχωρούν στη ζωή.
1: Ευχαριστούμε. Επόμενη ερώτηση. Πώς μπορεί η οικογένεια να αποτρέψει την ανήλικη παραβατικότητα?
0: Η οικογένεια μπορεί να βοηθήσει τους εφήβους να μην μπλέξουν σε παραβατικές συμπεριφορές, αν υπάρχει ανοιχτή συζήτηση, συναισθηματική στήριξη και ξεκάθαροι αλλά δίκαιοι κανόνες. Όταν οι γονείς δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον για τη ζωή του παιδιού τους, ακούνε χωρίς να το κρίνουν και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή του. Δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο ο έφηβος νιώθει ασφαλής και αποδεκτός.
1: Συγγνώμη, μπορείτε να επεκταθείτε λίγο παραπάνω?
2: Φυσικά. Το να βλέπει ο νέος θετικά παραδείγματα συμπεριφοράς μέσα στο σπίτι το βοηθά να καταλάβει ποια πράγματα είναι σωστά και ποια λάθος. Επιπλέον, η οικογένεια μπορεί να συνεργάζεται με το σχολείο και να παρακολουθεί αν υπάρχουν δυσκολίες στα μαθήματα ή στην κοινωνική ζωή του παιδιού. Η έγκυρη παρέμβαση σε προβλήματα μειώνει τον κίνδυνο έφηβος να στραφεί σε παραβατικές συμπεριφορές.
1: Και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί σε περίπτωση που υπάρχει ήδη τέτοιο ζήτημα?
2: Αν ένας έφηβος έχει ήδη μπλέξει σε παραβατικές συμπεριφορές, χρειάζεται να τον βοηθήσουν οι γονείς και το περιβάλλον του με σωστό τρόπο. Μπορούν να του μιλάνε ανοιχτά, να τον ακούνε και να καταλαβαίνουν τι τον οδήγησε σε αυτές τις πράξεις. Είναι σημαντικό να του δείξουν ότι το στηρίζουν, αλλά ταυτόχρονα να βάλουν σαφή όρια για τι είναι αποδεκτό και τι όχι.
0: Η συνεργασία με το σχολείο ή η βοήθεια από ειδικούς όπως ψυχολόγους μπορεί να τον καθοδηγήσει να αλλάξει συμπεριφορά. Με σταθερή υποστήριξη, σωστή καθοδήγηση και υπομονή, οι έφηβοι μπορούν να μάθουν να παίρνουν καλύτερα αποφάσεις και να μειώνουν τις παραβατικές τους πράξεις.
1: Συμπερασματικά, θα λέγατε ότι η φηβική παραβατικότητα δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό φαινόμενο, είναι ένα μήνυμα.
2: Ναι, και θα προσθέταμε ότι αν μάθουμε να το ακούμε, ίσως καταφέρουμε να αλλάξουμε ιστορία πριν γραφτεί.
1: Αυτά από εμάς. Η συζήτησή μας έχει φτάσει στο τέλος της.
2: Ελπίζουμε να καλύψαμε όλες τις απορίες σας.
0: Ευχαριστούμε για τον χρόνο και την προσοχή σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Ραδιογραφήματα.
5: Η Παλμία ανεβαίνει.
4: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
5: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρα.
4: Ραδιογραφήματα.
5: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρα.

0: Καλώς ήρθατε στον κόσμο του ίντερνετ. Είμαι ο Κλικ.
1: Και εγώ η Τάντα. Μαζί είμαστε. Είναι διδέτης.
2: Με λες νέες περιπέτειες μας περιμένουν.
0: Fake news, υπόπτα link, η αγητιακά τρόλ. Να λύσετε και πάσουμε όλα.
2: Με έξυπνους κανόνες και λίγο ψάξιμο. Θα σε μάθουμε να γίνεις και εσύ διδέτη.
1: Αλλά πρόσεχε να μην μπορεί να πέσει σε παγίδα του κλικ παγίδα ή να σε ξεχυλάσει ετρών τρομάρας.
2: Μαζί θα βρούμε τη λύση.
0: Μην τα συντονισμένεις στο detective.

Φίλες και φίλοι, είμαστε οι The Voyagers και την Τετάρτη 12 Μαρτίου και ώρα 8 μετά μεσημβρίας σας προσκαλούμε στη συχνότητα του European School Radio να ταξιδέψουμε στον κόσμο των ανουρισμάτων.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
0: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
1: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
0: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
1: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της Τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
0: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
1: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: CSR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Τα μηνύματα του σχολείου.
2: Παιδιά, τα μάθατε. Τι να μάθουμε. Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
3: Δηλαδή.
2: Όχι, τι δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
4: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
3: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
5: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
6: Καλημέρα σε όλες και σε όλους σας. Είμαστε οι μαθητές του δεύτερου πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων και σήμερα θα σας ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Συζητάμε πώς θα ήταν η ζωή μας αν ήμασταν μαθητές στη δεκαετία του 1950. Πάμε να ακούσουμε τη σκέψη των συμμαθητών.
7: Από όλους εμάς, τους μαθητές του Στρουμπίου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας, πολλές καλημέρες!
5: Γεια χαρά!
8: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
9: Γιώργος Κατεγαράκης.
10: Άγγελος Παπασφάκης.
11: Στέλιος Χατζάκης.
8: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μοχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορας. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομα του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
12: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
13: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
14: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: up your eyes.
1: Now you're listening to European School Radio, the first German radio.
2: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: We'll shine on, we'll shine on.
5: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
6: και podcast.
5: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
6: το ταλέντο,
5: τη δημιουργικότητά τους.
6: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
5: Το κάνουν ακουστεί.
6: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
5: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
6: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

σκέφτονταν η αγάπη είναι πιο κρύα από το θάνατο. Από ένα εξώστη μου έδειχνε μια άλλη ζωή. Τώρα αυτός είναι στο διάστημα κι εγώ ακόμα στη γη. Περπατώντας σε ένα επίπεδο προάστιο, σημαδεύω τους ανθρώπους με ένα κομμένο λάστιχο. Κι εγώ που πάντα ήθελα

Μου στέλνεις μηνύματα, συνθήματα στους στίχους. Στο κέντρο της πόλης όπου κοιτάξω, η ζωή μου όλη, μια μεγάλη απόδραση. Με τον ήτα βήτα, για μεγάλους κλέφτες σαν τον ΚΒ. Στέκομαι εδώ, χωρίς να ξέρω τι θέλω.